0: δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

of this prison cell. I love you long and I love you well.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

working or sit and marvel at the sky. I think about your skin.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

τραγούδα με φλόγερη μουσούδα. Κατέβηκα στον κήπο, μα έτυχε να λείπω η δράκολη μπελούλα. Κι ας είναι τόσο δούλα, ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρνά.

Η δράκο σαλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και έφαγε το μήλο. Η δράκο που κουβάγε βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία

0: σου ότι, ό,τι ποθείς ευχή σου. Αν πέσει στην αυλή σου ότι, ό,τι ποθείς ευχή σου.
1: European School Radio. Stay tuned.

0: καθόταν σαν μια μύδη. Καθόταν και σκεφτόταν να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν, βρε τι κάνει ένα πίδι.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ждал мехри топотами, я на фауэна колями. Ένα κόκκινο κουτί.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Κόπια σε κύπια ποιοτή, το παπί πιέσα στουπί. Κόπια σε κύπια ποιοτή, το παπί πιέσα στουπί. Παπα, δεν πάνε τα πόδια, γύρω μου γυρίζουν όλα. Παπα, χάνω τα λόγια, πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα, παπα

παπα, δεν πάνε τα πόδια, γύρω μου γυρίζουν όλα. Πάπα, πα, χάνω τα λόγια, πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Πάπα, πα, πα, πα, πα.

όλοι πάνω μου ξεσπούν. Οι σουστές μου τρίζουν και πονούν. Τα μαξιλάρια μου βουλιάζουν και βογούν. Μα απ' όλα αυτά τα βάρη για μένα πιο βαριά είναι η γκρίνια του Κυρίου, της Κυρίας τα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

πρόξιμ, είμαι κόπο να τη πρόξιμ στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

λάθος παράδουα οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές και που τους χάνεις που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μαγειρεύτε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομίας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
5: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ραμέλας και πουγκί.
6: Βάλε άρωμα λεβάντας στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.
7: Εδώ μαθητικό ραδιόφωνο. Εδώ European School Radio. Σας μιλά η φωνή των μαθητών.
8: Των μαθητών που θέλουμε να βλέπουμε το σχολείο ως χώρο γνώσης,
9: έμπνευσης, δημιουργίας,
10: συνεργασίας, ελεύθερης έκφρασης,
11: ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,
12: ανάπτυξης της δημοκρατικής συνείδησης,
13: σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
14: σεβασμού της διαφορετικότητας,
15: πρακτικής και μάθησης.
16: Ελάτε και εσείς να ενώσουμε τις φωνές μας, εδώ, στο European School Radio,
17: το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο.
18: Ελάτε να κάνουμε τα θέλω μας, πράξη.
19: Γιατί αυτά που για να τα κάνουμε, πρέπει πρώτα να τα μάθουμε. Αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα.

0: Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: 11/9/2023. Σήμερα ξύπνησα με φόβο. Πρώτη φορά που αγχώνομαι τόσο για την πρώτη μέρα του σχολείου. Μετανάστη στην Ελλάδα. Αποχωρίστηκα τους καλύτερους μου φίλους στην καθημερινότητά μου. Η σκέψη ότι κάτι θα πήγαινε στραβά με βασάνιζε.
2: Στο δρόμο έβλεπα παρέες χαρούμενες που ξαναβρέθηκαν μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Κι εγώ, μόνο μου περπατάω. Ακούω μουσική για να ξεχάσω. Όλα αρχίζουν πάλι από το μηδέν.
3: 25/10/2023. Σήμερα ήταν η χειρότερη μου μέρα. Πρώτο μάθημα στη γυμναστική. Δεν αντέχω άλλο τα κοροϊδευτικά του σχόλια.
4: Πώς είναι έτσι? Τι είναι αυτό που φοράει? Δεν βλέπει πώς είναι. Θέλει και γυμναστική.
3: Και τότε ένα πανέμορφο κορίτσι, η Αγάπη, βγήκε μπροστά. Την είχα ξεχωρίσει από την αρχή. Ήταν διαφορετική από τους άλλους. Ήταν και αυτή ξένη, μετανάστρια.
5: Πώς φέρεστε έτσι? Είναι και αυτή σαν και εμάς. Έχει τόσα προτερήματα, αρκεί να την πλησιάσετε.
6: Από τότε όλα άλλαξαν. Άρχισαν όλοι να με πλησιάζουν. Κατάλαβαν ότι η εθνικότητα και η οικονομική κατάσταση δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Η πραγματική φιλία είναι το παν.
1: Φιλία σημαίνει κατανόηση,
2: στήριξη,
3: αλληλεγγύη,
6: σεβασμό στο διαφορετικό.
3: Με τη φιλία συνδέουμε καρδιές και δημιουργούμε στιγμές.
1: Η φιλία μας είναι η δύναμη των στιγμών που μοιραζόμαστε.
6: Φιλία σαν και αυτή δεν βρίσκεται παντού.
2: Αλλά με τους φίλους μας τα καλύτερα βρίσκονται παντού.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
7: Ο αληθινός φίλος είναι πάντα κοντά σου στις δύσκολες στιγμές.
8: Δεν σε αφήνει ποτέ.
9: Ο αληθινός φίλος λέει πάντα την αλήθεια,
10: όσο σκληρή και να είναι.
7: Ο αληθινός φίλος λυπάται με τη λύπη σου.
8: Χαίρεται με τη χαρά σου.
9: Η φιλία είναι όταν νιώθεις κάποιον κοντά σου.
10: Τον αγαπάς και θα κάνεις τα πάντα γι' αυτόν.
11: Με τους φίλους σου μοιράζεσαι τα προβλήματά σου.
8: Μα και τις χαρές σου.
9: Ο αληθινός φίλος δεν σε παρασύρει σε επικίνδυνα πράγματα.
10: Σε βοηθά να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
11: Ο αληθινός φίλος δεν σε προδίδει ποτέ.
8: Ο αληθινός φίλος δίνει πάντα την ελευθερία που χρειάζεσαι.
9: Για να είσαι ο εαυτός σου.
10: Χωρίς να προσπαθεί να σε αλλάξει.
12: Χωρίς φίλους η ζωή δεν είναι ωραία.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Νάχανα, τι νάχανα. Νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα.

0: και παλέκυθρο. Ακούμε, θυμόμαστε, συνεχίζουμε.
1: Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
2: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
3: Δύο φωνές ανθρώπων που έζησαν με ένα μεριά και με δικό μου χρόνο.
2: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών, αλλά και τον πόνο του ξεριζωμού, της απώλειας.
4: Φωνές από δύο κατεχόμενα χωριά του τόπου μας, τη Λύση και το Παλέκυθρο.
0: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
5: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
6: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
7: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
0: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
8: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα. Παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
9: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
10: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
11: Πάρα πολλά καλά στο τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
12: Μνήμες από το Παλέκυθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
8: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλέκυθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
13: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
14: Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
8: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο, έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί ο γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
15: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας τη νύχτα που εσχολάναμε από τη δουλειά. Θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
16: Μέχρι που όλα αλλάξαν.
17: Η χαρά έγινε λύπη.
18: Η ξενιασιά τρόμος.
19: Η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
20: Ο ήχος άλλαξε.
0: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
8: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
15: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε τίποτα.
8: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γινόταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
15: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάρει.
8: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
21: Μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ένα μωρό.
15: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι η αδερφή μου γιατί έβαλα πόμπες οι Τούρκοι.
10: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
1: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω μια καλή ζωή.
15: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βομβαρδίζουν. Κι είσαι, ήμουν 18 χρονών. Έφευγες και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες τι θα την ώρα.
0: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
15: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές μας. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
8: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: με τα ρούχα που φορούσα, ο πατέρας μου με τις παντόφλες και νόμιζα ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβάλουν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμο, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και στην τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.
4: Έρχεται ο Έρυθρος Σταυρός και μας έφερνε και φαγητά και νερό και ρούχα. Είχε μια αίθουσα με βάδι και πιέναμε και μαζεύκαμε ό,τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτε. Επιέναμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτε. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
5: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
6: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
7: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
0: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα από έξω και έκλαιγα. Το κλάμα που έκαμα, έρημο το σπίτι. Παλιοπράγματα πετάμενα μέσα στο σπίτι. Και ήταν μεγάλο το σπίτι μου στο Παλέκηθρο. Ήταν από τα μεγάλα τα αρχοντικά.
8: Δεν πήραν τίποτα. Τα πράγματά τους, οι θησαυροί τους, όλα έμειναν πίσω.
9: Μόνο οι εικόνες έμειναν σαν παλιές φωτογραφίες μέσα στο μυαλό.
8: Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, εκεί δεν μπορούσε να φτάσει κανείς.
7: Όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
4: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αχλειότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά. Έπρεπε να μεγαλώσουμε.
6: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
3: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
9: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
6: Με υπομονή και καρδιά. Με αγάπη και πίστη για το αύριο.
0: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε. Ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
9: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
7: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
6: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
8: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσω χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
7: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια, για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος. Για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
0: Θεέ μου, τα πεθύμισα και την τσιρκά τα μέρη, του Κεφαλόπρισου νερό, του Παλεκύθρου τα γέρη.
3: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε,
6: τον τόπο μας αγαπήσαμε.
7: Γι' αυτόν θα αξιάσουμε
8: και θα διεκδικήσουμε.

το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου απ' τα παραμύθια κλέβω.

0: και τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Τώρα κρατάω.

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Καλά.

Bologna.

πόλη δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας.

Αχ, αρκούδα καφετή, που έχω κάτι να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παναλή μου καμηλό, σκύψε λίγο

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
4: Τι σημαίνει φθινόπωρο για σένα?
5: Τα σαλιγκάρια που κάνουν βόλτα στο χατάρι.
6: Το πράσινο αχλάζι που είναι γλυκό.
7: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
8: Τα φύλλα που δεν βουβεύουν.
9: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
10: Το κρύο που έχετε.
11: Το σύννεφο που αναζητήνει.
12: Το σκαντζοσυράκι που βγάζει φαγητό.
13: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
14: Ο έλπε κυριγητό με τα φύλλα.
15: Η χοχλή που τους όρους που βροχή.
16: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
17: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
4: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
18: Το ουράνιο τάξο.
19: Το σαλιγκάρι.
20: Το ρόδι.
21: Το μήλο.
22: Την βροχή.
4: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
23: Με νεράιδα.

0: Φιλία είναι
1: το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου.
2: Αλληλεγγύη.
3: Να μην χρειάζεται να εξηγείς τον εαυτό σου.
4: Το καταφύγιο που σου προσφέρουν τα άτομα που επιλέγεις.
5: Να προσέχουμε ο ένας τον άλλον.
6: Να δίνεις χωρίς αντάλλαγμα.
7: Να μοιραζόμαστε αληθινές εμπειρίες.
8: Το βλέμμα στα μάτια της όταν συναντώ μετά από καιρό.

0: θυσίες να είναι καλά.
1: Θυσίες για να τη βλέπω χαρούμενη.
2: Σε θαυμάζω.
3: Νιώθω τυχερός που σε έχω.
0: Σε ευχαριστώ που μου δείχνεις πάντα ποια είμαι πραγματικά.
1: Μη με ξεχάσεις.
2: Θέλω να με αντέχεις.
4: Δεν χρειάζομαι.
5: Να ξέρεις πόσο σημαντική είσαι για μένα.
6: Μη με προδώσεις.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Για όλα. Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

όταν να χαλεί ένα πίδι πάνω από το κουνουπίδι. Μπαφ και πέφτει ένα πίδι σαν ο κόσμος να χανόταν.

0: μου.
1: European School Radio. Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Λέμονο ψαρά δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λα λα λα λα λα λα.

0: φουσκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψάρα, μια μεούρα. Λεμόνο ψάρα, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λα λα λα λα λα.

0: τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο, σαλάτα, πουλιά με ουρά.

Ryssin myres driskaftes, kitri safrates trubules, με γέλιο γαργαρό γελού και νιώθεις να σε γαργαλού. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις και τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια και οι τρεις.

σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast. Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
1: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
2: Η τιτανομαχία.

0: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους Τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
1: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
2: Δία, πες μας τι συνέβη.
1: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους Τιτάνες για 10 χρόνια, ώσπου νικήσαμε!
3: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνος, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τριένά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
5: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
6: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
7: Και εγώ είμαι η Άρτεμη, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της Σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
8: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
9: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
11: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφύρι λατό, όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
12: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στους.
13: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα, το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
0: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη μαγεία στη ζωή σας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

0: οδηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ποια είναι αυτή,
3: ξέρεις εσύ,
2: ποια είναι αυτή,
1: πού είναι σου χάρη.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School I'll Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on, hey, shine on. Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών
8: θα σας ενημερώσει για τους αγώνες των εργατών
9: στο Σικάγο το 1886
8: για 8 ώρες δουλειά.
10: 8 ώρες ύπνο,
11: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
12: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
13: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
14: Συντονιστείτε στη συχνότητα
15: του European
16: School Radio και
17: ακούστε μας για να μάθετε.

0: νοσοκομείο σε ραδιοφωνίας.
1: Πρέπει πειραματικού γυμναστού καρδίτσας.
2: Ξεκινάμε τα ραδιοφωνικά μας ταξίδια.
3: Θα σας κρατάμε συντροφιά με εκπομπές μουσικής,
4: λόγου,
5: αφιερώματα,
0: ιστορίες,
1: συνεντεύξεις
2: και πολλές άλλες εκπλήξεις.
3: Συντονιστείτε μαζί μας
5: στο European School Radio.
2: Το μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τη

0: Ο πόλεμος δεν απειλεί μόνο τη ζωή και την ιδιοκτησία. Απειλεί τις ανθρώπινες αξίες, τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, μην ξεχνάμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεπιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνική καταγωγή.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής.
1: Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δικαιούνται ίσης μεταχείρισης και προστασίας ενάντια στις διακρίσεις.
0: Κάθε άνθρωπος μπορεί να ζητήσει άσυλο από άλλη χώρα για να προστατευτεί από την καταδίωξη.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει εθνικότητα.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης, της άποψης και της έκφρασης.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Στο πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
2: Δεν σε έχω φίλο.
3: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
4: Καλά, δεν έχεις φίλους.
5: Σε μισώ.
1: Σε έχω μπλοκάρει.
2: Δεν σου ξαναμιλάω.
3: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
1: Δεν με πιστεύεσαι.
2: Καλύτερα μόνος μου.
1: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους. Στον πλανήτη όμως χόμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
5: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
2: Είσαι πραγματικός φίλος.
3: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
4: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
1: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα. Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
2: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά. Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
1: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
6: Στο πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

ανεβαίνω. Γεύεται στη λεμονιά, πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Ρώτα, κάτα! Ρώτα, τελείτε και...

το ζόρι απ' τη φωλιά τους, πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους. Κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώνανε για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

Μετά το σπουργίτι βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

Πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της χαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

στη Βαραδουά οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη Βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει εφτά εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Πολέμος, τρόμος, θλίψη, ερείπια, φωτιά, καταστροφή.

0: φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που δεκαετίες τώρα κρίνει το μέλλον των εφήβων στη χώρα μας. Θα ακούσουμε παιδιά και γονείς. Σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά σημαίνουν πολλά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί την πόρτα και ας γίνουμε αόρατοι επισκέπτες στο σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας που ζει την αγωνία των Πανελληνίων.
1: Πω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γράφω άλγεβρα σήμερα και δεν ξέρω καλά την παράγω σύνθετη συνάρτησης ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό? Και αν γράψω χάλια, μετά τι? Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέλη ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
2: Ναι, Όλυνα, τώρα βγαίνω.
0: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Όλυνα συναντά τη φίλη της, την Νικολέτα, στο σχόλασμα.

0: Βρε. Πώς και από εδώ. Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
1: Σταμάτα ρε φυτούκλα, με προσβάλλεις τώρα. Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι. Φαίνεσαι κάπως. Έγινε τίποτα.
0: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
1: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι. Ένα διαγώνισμα ήταν. Δεν σημαίνει και τίποτα.
0: Καλά. Εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα.
1: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
0: Πω, α καλά. Δεν τον έχεις κάνει μπλοκ.
1: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
0: Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο μπρο είναι ακατάλληλος.
1: Μα μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να το
0: μπρο, όχι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
1: Αμάν ρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι, να περάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
0: Το ξέρω πως η ζωή δεν είναι μόνο διαβάσματα και εξετάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
2: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
3: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
4: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
5: Πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως.
6: Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον νεφρό μας στα φροντιστήρια.
4: Γιατί γίνεται κι αλλιώς. Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
6: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι. Δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει. Είμαι σίγουρος.
4: Καλά. Άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω και σκούπα.
0: Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
4: Καλά αγάπη μου.
7: Goal!
4: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει. Τώρα θα δει τι θα πάθει.
8: Τι κάνεις ρε, πας καθόλου καλά. Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις.
4: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα λέω εγώ. Δίνω Πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
8: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
4: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ. Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
8: Σιγά ρε Μάντι, και ποια είσαι εσύ η μάνα μου. Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις Πανελλήνιες πια. Έλεος.
2: Single player τελικά οι Πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ένας μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ολίνα versus μαθήματα.
0: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη τους τύπους. Ποιος είναι πάλι? Όχι, ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
9: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
0: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
9: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
0: Είναι να μην είμαι αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
9: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
0: Όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
9: Τέλεια. Θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα. Bye.
0: Ωραία. Πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
2: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
4: Πολίνα, γέλα λίγο. Τι θες πάλι, ρε μα? Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια.
5: Πολίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
4: Τι να πω, ρε μπαμπά. Ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
5: Σε 2 μήνες είναι οι Πανελλήνιες. Δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
4: Παράταμε, ρε μπαμπά.
8: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνεις τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
5: Αγόρια? Τι αγόρια?
8: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
4: Δημήτρη? Ποιον Δημήτρη? Τίποτα, ρε μαμά. Ένας συμμαθητής μου είναι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα. Τι λες, ρε μαμά? Περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια. Γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω από στους μήνες. Και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω? Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα. Αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν, ζουν τις ζωές τους. Και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
5: Ολίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
4: Εντάξει, Ολίνα μου. Ίσως σε πιέζουμε παραπάνω από όσο
8: πρέπει. Α, έτσι, ε! Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
4: Αφού δεν διαβάζω.
5: Μην αλλάζεις θέμαση, όλο στο κινητό είσαι.
8: Άσε με, ρε μπαμπά, με τις βλακίες.
5: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
4: Φίλιππε, γρήγορα στο δωμάτιό
8: σου. Όλο εγώ την πληρώνω.
4: Δεν αντέχω άλλο τις φωνές σας.
10: Ηρεμήστε!
2: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μην σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του? Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

0: ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Η μαμά μου, η καλή.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ένα μήνυμα για το περιβάλλον και το χρέος μας προς αυτό. Από την 6η τάξη του 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Και να μιλώ με λέξεις.
1: Εν αρχήν είναι ο λόγος και έπειτα η γη, από την οποία γεννήθηκε η φύση και από τη φύση γεννήθηκε ο άνθρωπος. Η φύση που ο άρθρος εμφύσισε στον άνθρωπο και τότε εκείνος λόγο δημιούργησε και λέξεις. Και κατασκεύασε από τη φύση κτίσματα πόλεων και πόλεις νέας φύσης με ύλη και είδωρ. Και ό,τι απόμεινε είναι αυτό που μας περιβάλλει.
0: Ό,τι απόμεινε είναι οι λέξεις. Δύο λέξεις, τόσο δα μικρές. Γη και φύση. Και γυρίζω στον ήλιο τη ματιά μου που φωτίζει ακούραστα και αέναα τη γη μας και μας φανερώνει μέρες για ζωή, για το εγώ και το εμείς. Και θυμίσου, να μην στρέφεις το κεφάλι στο εγώ, μα να γυρίζεις τη σελίδα στο εμείς. Στο εμείς και όχι στο μηδέν της σιωπής.
2: Να το πρώτο χρέος σου, άνθρωπε, να κοιτάς κατάματα το εμείς. Να φωνάζεις με λέξεις δυνατές για την καταστροφή του κόσμου και της φύσης. Να επιστρέφεις πάντα στην αρχή σου, άνθρωπε, στη μητρική σου αγάπη για τη φύση και τη γη και να μιλάς με λέξεις.

0: και να μιλάς με λέξεις. Αγάπη. Περιβάλλον.
1: Προστασία.
2: Είδωρ.
0: Φιλανθρωπία.
3: Ανακυκλώνω, προασπίζω.
4: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βγάλε άλλη μία φωτογραφία. Τα χέρια μου φαίνονται τεράστια.
2: Μήπως το μέτωπό μου είναι πολύ μεγάλο.
3: Δες πόσο φουσκωμένη είμαι. Κανείς δεν θα με θέλει τώρα.
4: Δεν είμαι αρκετά λεπτός.
1: Δεν είμαι αρκετά όμορφη.
4: Δεν είμαι αρκετά ψηλός.
5: Δεν είμαστε αρκετοί.
6: Γεια σας. Το σημερινό μας podcast έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιάς. Στο θεατρικό που ακολουθεί, πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές. Η Αθανασία, η Χρύσα, η Νικολέτα και ο Εμμανουήλ. Οι οποίοι θα κληθούν να καταλάβουν αν τελικά είναι αρκετοί.
1: Άκουσες για την ομιλία που θα μας κάνει ένας ειδικός πάνω στο θέμα των προτύπων ομορφιάς?
2: Ναι, το άκουσα. Και μιλώντας γι' αυτό, χθες τσέκαρα το Insta της συμμαθήτριάς μου, της Νάνση, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χάσω κανένα κιλό. Ίσως και παραπάνω.
3: Καλά, πας καλά. Είσαι 10 φορές καλύτερα από την Νάνση.
4: Καλά, ρε Νικολέτα, πώς κάνεις έτσι? Η Χρύσα δεν είναι μόνη που έχει θέμα με την εμφάνισή της, και εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ψηλός.
1: Καλέ, πάτε καλά. Το πολύ Insta σας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
4: Εμείς δεν πάμε καλά ή εσύ? Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει ούτε μία φορά να θες να αλλάξεις τα πώς δείχνεις.
2: Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Ναι, κι εγώ μια χαρά είμαι με το πώς δείχνω.
2: Πω, αρχαία πρώτη ώρα. Θάνατος. Καλά, τα λέμε μετά.
3: Τα λέμε.
4: Άντε, bye. One eternity later.
2: Πώς ήταν το μάθημα? Εγώ με το ζόρι έμεινα ξύπνια.
3: Εγώ μπορώ πως έμεινες ξύπνια. Αν και για να πούμε την αλήθεια, τα μαθηματικά πρώτη ώρα ήταν πολύ χειρότερα.
4: Καλά, θα θέλεις. Φυσική πρώτη ώρα είναι χειρότερα και από τα δύο.
1: Θα τσακώνεστε για πολύ ακόμα ή θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε το πρωί? Γιατί την άλλη ώρα είναι και ομιλία.
3: Α, ναι, σωστά. Εγώ στο μάθημα λοιπόν σκεφτόμουν και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
4: Ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν είναι εύκολο για κάποιον να μην θέλει να αλλάξει το πώς δείχνει.
2: Ναι, ρε παιδιά, είδατε τη φώτο που ανέβασε χθες η Καρντάσιαν? Το πρόσωπό της έδειχνε τέλειο.
1: Καλά, αυτή έχει κάνει 50 πλαστικές και φοράει και τόσους τόνους make-up.
2: Ναι, αλλά είναι κούκλα και αυτό είναι που μετράει.
3: Τι λες, καλέ, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που μετράει.
4: Καλά, καλά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει αυτή και τα λέμε μετά.
6: Τα παιδιά μπήκαν μέσα και η καθηγήτρια άρχισε την παρουσίασή της.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για

τα πρότυπα ομορφιάς και πώς αυτά σας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται απλά για μια έρευνα, αλλά για μια παρουσίαση που στοχεύει στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στο καλό του καθενός από εσάς. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποια άτομα, influencers, όπως λέτε κι εσείς, που επηρεάζουν τη γνώμη μας για την εμφάνισή μας. Για σκεφτείτε, σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εσάς τα έχετε. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει στα social media, μπορεί να αισθανθεί ότι όλοι φαίνονται άψογοι. Πώς γίνεται να ακολουθούν όλες τόσο απλά βήματα στο Get Ready With Me και να είναι τέλειες, μόνο με αυτά, χωρίς κανένα ελάττωμα? Αυτό εν μέρη οφείλεται στα φίλτρα προσώπου και σε άλλες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνισή σας, αδυνατίζοντας το πρόσωπο και το σώμα σας. Η πλειονότητα των εφήβων συμφωνούν ότι το να περνούν λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν καλύτερο για την αυτοπεποίθησή τους. Το 90% μάλιστα δηλώνουν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφοι. Ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εντός εισαγωγικών καμία στιγμή με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κανένα mental breakdown. Μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, ανακάλυψε ότι ένα στους δύο εφήβους υποστηρίζουν πως οι τοξικές συμβουλές ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την αυτοπεποίθησή τους. Άκρος αναμενόμενο, ε! Πάνω από τα μισά των παιδιών γυμνασίου υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, σχεδόν οι μισοί θεωρούν ουτοπικά τα στάνταρ ομορφιάς και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες νέοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία ή η βουλιμία, καταστρέφοντας τον ίδιο τους τον εαυτό στην προσπάθειά τους να μεταλλαχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι πως η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Επιπλέον, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό και κάθε άνθρωπος βλέπει την ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι μοναδικός, καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση? Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά, κι εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Άνση, αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
3: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τη lip gloss.
2: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείται οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι?
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά και εσύ και εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: First Student Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Τι να μας επηρεάζουν τα λόγια οι διακρίσεις που κάνει ο καθένας.
3: Η αγάπη δεν έχει μορφή ούτε φύλο. Κάν τον ακουστεί. Δεν είναι αρσενικό ούτε θηλυκό αλλά ούτε και ουδέτερο. Δεν είναι ούτε πράγμα. Είναι το μεγαλύτερο συνέστημα το οποίο όλοι οι άνθρωποι το κρύβουν μέσα τους, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
4: Ο άνθρωπος ο διαφορετικός δεν πάει να πει πως είναι κακός. Τι κι αν είναι μαύρος, τι λευκός, άνθρωπος είναι κι αυτός. Φτάνει πια ο ρατσισμός. Κάν τον ακουστεί.
5: Δώστε χαρά, ακούστε βρε παιδιά, η αλήθεια να ακουστεί, ειρήνη με στη γη. Φτάνει η λυπική διχόνια που κάνουν μαύρη τη ψυχή, με χαρά και με αγάπη φωνή μας να ακουστεί.
6: Δείξε αγάπη σε αυτούς που τη χρειάζονται. Τι σημασία έχει αν είσαι αληθρησκεία, άλλο χρώμα. Σημασία έχει να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Κάντε να ακουστεί.
7: Ο άνθρωπος είναι ένα αστέρι που κατέβηκε από τον ουρανό, σαν τον ήλιο που φωτίζει και το αστέρι που λαμποκοπά, γιατί κάθε αστέρι έχει το δικό του όνειρο. Κάντε τον ακουστεί.
8: Όλοι μένουμε στην ίδια γη. Κάντε τον ακουστεί.
4: Ρατσισμός, μια τόσο μικρή λέξη με τεράστια σημασία, σαν μια κακή αλλεργία. Εσύ προσπαθεί να τη διατρέψει, μα αυτή γίνεται όλο και χειρότερη, αλλά και περισσότερη. Κάντε τον ακουστεί.
9: Διακρίσεις να μην υπάρχουν, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Κάντε να ακουστεί, Δημοτικό Σχολείο Πενιτσών.
10: European School Radio, Bleiben Sie dran.
11: Καλημέρα παιδιά.
12: Καλημέρα Δημήτρη. Τι έχεις, δεν σε βλέπω καλά. Κάτι σου συμβαίνει.
11: Όχι τίποτα. Αύριο γράφουμε μια έκθεση για τη φιλία και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
12: Και εμείς γράψαμε. Θέλεις να σου πω τις ιδέες μου.
11: Θα το καταλάβει η κυρία. Πρέπει να βρω κάτι ξεχωριστό.
12: Τι να γράψεις. Τότε γράψε για την παρέα μας που είμαστε καλοί φίλοι.
13: Σωστά. Γράψε για τις καλές και κακές στιγμές που πέρασαμε μαζί.
11: Δηλαδή να γράψω και το περιστατικό με το bullying στο σχολείο και πώς με βοηθήσατε.
12: Φυσικά. Γράψε και τότε που με βοήθησες στη δύσκολη άσκηση μαθηματικών.
13: Και σε μένα με τα αρχαία. Αχ, αυτά τα αρχαία. Και τότε που ήθελα να πω ψέματα στους γονείς μου και μου μίλησε για την εμπιστοσύνη.
11: Έχετε δίκιο. Αυτό θα κάνω. Μου δώσατε πολλές ιδέες. Ευχαριστώ.
10: European School Radio. Bleiben Sie dran.
14: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: αδικία, πήγα σε άλλη πολιτεία.
1: Ψέμα και εγωισμός έριξα σε ένα βυθό.
2: Έπαρση μαζί με λύπη έδεσα σε ένα κομίτι.
3: Και το βλοσιρό το βλέμμα σφράγισε σε ένα δέμα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ha ha ha ha!

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Πότακ.
1: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Αϊόρκη.
2: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Νέα Υόρκη. Αυτό το podcast είναι πολύ σημαντικό επειδή μας δίνει συμβουλές για να χαιρόμαστε.
3: Να είμαστε όλοι μαζί ομάδα.
4: Γιατί όταν είμαστε ομάδα είμαστε και φίλοι.
5: Γιατί θέλεις να έχεις φίλους?
4: Γιατί μας κάνει χαρούμενος.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να έχουμε φίλους?
4: Γιατί παίζουμε.
1: Να κάνουμε αγκαλιές.
6: Να παίζουμε με τους άλλους.
7: Έχουμε φίλους.
8: Να παίζουμε με τα ζωάκια.
9: Κάνουμε αστεία στους άλλους.
10: Να κάνουμε αστεία στους άλλους είναι ωραίο.
5: Γιατί είναι ωραίο?
10: Άμα θέλουν θα τους κάνουν. Άμα δεν θέλουν θα τους κάνουν.
11: Να διαβάζουμε παραμύθια.
5: Γιατί σου κάνει χαρούμενο να διαβάζεις παραμύθια?
4: Γιατί οι εικόνες είναι πολύ ωραίες.
5: Και
4: είναι τρομακτική ιστορία ή χαρούμενη ιστορία.
5: Και εσύ να τι σου αρέσει περισσότερο, τι σε κάνει χαρούμενο περισσότερο? Να διαβάζεις χαρούμενες ιστορίες ή τρομακτικές ιστορίες?
4: Εμένα μου αρέσουν οι τρομακτικές.
5: Αλήθεια?
4: Ναι.
5: Δεν σε τρομάζουν?
4: Όχι, εμένα.

0: Αλήθεια.
1: Σε μένα. Για μένα τρομακτικές.
0: Μα δεν σας τρομάζω. Πώς γίνεται αυτό?
2: Έχω ένα βιβλίο που είναι για την έκτη δημοτικού.
0: Έχεις ένα βιβλίο για την έκτη δημοτικού?
2: Ναι.
0: Καλέ, για πες.
2: Και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
0: Και τι λέει αυτό το βιβλίο που είναι τρομακτικό?
2: Λέει ότι έχει ένα γίγαντα και ένα λύκο.
0: Και τι κάνουν αυτοί οι δύο?
2: Πολύ βάρη.
0: Πολεμάνε. Ο γίγαντας και ο λύκος.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί είναι εχθροί.
0: Πώς λέγεται, τι τίτλο έχει?
2: Ο λύκος και ο γίγαντας.
0: Ο λύκος και ο γίγαντας, το αγαπημένο σου παραμύθι.
2: Ναι, είναι αυτό. Ο έκτορας μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο. Ήτανε η κυρία Τακτούλα.
0: Από τις μικρές κυρίες και τις μικρές κυρίες?
2: Όχι, ήταν όλες τις μικρές κυρίες. Και ο Άγιος Βασίλης δεν τις έδωνε τώρα, γιατί ήταν η κυρία Τακτούλα. Έψαχνε στο βιβλίο, το τεράστιο τετράδιο. Όμως μετά όταν τελείωσε, της έδωσε ένα δώρο. Αλλά δεν έδειχνε. Της λέει χωρίς καμία αταξία. Να σου πω ένα βιβλίο που γελάω πάρα πολύ. Το κύριο Άτακτο, όμως, στο κολυμπητήριο. Όταν έφυγα από τον πανίκι μέσα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, μου δώσε ένα παραμύθι. Την Κουκουβάγια, τη Σάρα, τον Πέτρο και δεν θυμάμαι τον μικρό κουκουβαδάκι που τι ήταν.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Ελάτε να φάτε μακαρόνια με κιούλα στην ταβέρνα Βασιλόπουλος στην Ανατολική Οδό. Βάλτε GPS για να έρθετε και τηλέφωνο 998.
4: Και τώρα η συνέχεια.
5: Να κάνουμε βολτές με τις γονείς μας.
6: Να προσέχουμε τον εαυτό μας.
7: Θα τον πάρω τη χάλσα.
8: Να φτιάχνουμε γλυκό με τη μαμά.
9: Να περπατάμε στην άμμο.
0: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να περπατάμε στην άμμο?
2: Επειδή έχουμε και τη θάλασσα, μπορούμε και θα κολυμπάμε.
10: Να κάνουμε ακροβατικά στο καναπέ με προσοχή.
11: Να πηγαίνουμε διακοπές!
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
12: Ταξίζει στο Βόρειο Πόλο με ένα άσπρο αεροπλάνο που γράφει πάνω Βόρειο Πόλο.
13: Πηγαίνετε για να βρείτε χιόνι, τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντολφ.
14: Το έλκυθρο και τα ξωτικά και τα ελαφάκια και να βγάλετε φωτογραφία. Με φοράτε γαλότσες και γάντια. Προσοχή, μην παγώσετε ολόκληρη και μην πέσετε.
4: Και τώρα η συνέχεια.
15: Όλα να γεννάσουμε.
16: Ήταν κάποιος που πήγε να στράξει τον δοχή. Έγινε το δωμάτιο μου και είπε ναι, είναι στοιχειωμένο. Και πήγε και είδε το φάντασμα και είμαι το φάντασμα του μαυρομάτι. Και αυτό το είπε τρεις φορές, είπε διακρίνω τις μαυρίες και το άλλο μάτι. Ήταν ένα τζίνι που είχε πάει κάπου που ήταν έναν. Είχαν όλη την ευχή που ήταν γίνουν ψηλή. Αλλά τελευταία γελούσε. Και ξέρεις ποια ήταν η ευχή του? Θα ξαναγίνουν όλοι κοντοί.
4: Και τώρα η συνέχεια.
17: Να παίζουμε με τη μαμά και τον μπαμπά.
18: Να περπατώ στη φύση.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο, το βοηθητικός χώρος του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο. Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει, δεν φταίσαι εσύ. Μην ντρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
2: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
1: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής. Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
3: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
4: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
5: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
1: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
6: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
7: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
8: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
9: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
10: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
11: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
12: Όλοι μαζί κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
13: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
14: Δικαίωμα είναι
15: ένα εμβόλιο για ένα μωρό,
16: μια βρύση που βγάζει πόσιμο νερό,
17: ένας ουρανός φωτισμένος μονάχα από αστέρια και όχι από τη ρήψη πυράβλων,
18: ένα τραπέζι οικογενειακό με τον πατέρα να έχει γυρίσει από τη δουλειά και όχι από τον πόλεμο,
19: ένα βιβλίο και μια κούκλα στα χέρια ενός παιδιού,
20: ένα δάσος καταπράσινο με τον ήλιο να γέρνει πίσω του,
21: ένα ποτάμι καθαρό που χύνεται σε μια ολοκάλαιστη θάλασσα,
14: ένας περίπατος σε μια παραλία,
15: δύο δελφίνια που ξεπροβάλλουν μέσα από τα κύματα.
16: Μια εκκλησία όπου ο καθένας λέει τη δική του προσευχή.
17: Μια πατρίδα όπου ο καθένας αισθάνεται σπίτι του.
18: Μια καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
19: Ένας κυκλικός χορός υπό τον ήχο μιας παγκόσμιας μουσικής.
20: Ένα χαμόγελο σε ένα παιδικό πρόσωπο.
21: Ένας δάσκαλος, μια σχολική τάξη και ένας τρόπος να φτάσω μέχρι εκεί.
0: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.

0: Φίλε, φίλος να γίνεις.
1: Άκου European School Radio.
2: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Je suis le maire en train de...

0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη γενομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: Πίσω από τους αριθμούς και τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, νέοι σαν και εμάς.
1: Η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio. I'm trying to keep you
3: mine. Why don't you come? 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
4: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
3: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
5: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
6: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι ίδιοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
7: Αγάπη για το διαφορετικό.
8: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
5: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
8: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
9: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
10: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
2: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.
11: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε συμβουλές μόδας. Λίγο πριν έρθει η άνοιξη, είναι πιο κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τα δυνατά σου, έτσι ώστε να δείχνεις πιο στυλάτη κάθε μέρα. Όχι, δεν εννοούμε να ξοδέψεις όλα σου τα λεφτά στα μαγαζιά. Με εξαπλούς και εντελώς ανεξοδούς τρόπους μπορείς να μεταμορφώσεις το καθημερινό σου ντύσιμο. 1. Κάνε ένα γερό ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα σου και τοποθέτησε στο μπροστινό μέρος τα ρούχα που σου αρέσουν και θέλεις να φοράς πιο συχνά. 2. Κάνε ένα μπάτεγου συνδυασμούς χρωμάτων. Όχι μόνο θα δεις πως αμέσως θα φωτίσεις ένα βαρετό σύνολο, αλλά θα κάνεις το ντύσιμό σου να φαίνεται πιο ακριβό.
12: 3. Μονοχρωμία. Μπορείς να φορέσεις ένα μονόχρωμο ρούχο όπως απαγορεύεται. Να βγεις από το σπίτι σου αν δεν προσθέσεις ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ. 4. Ήρθε η ώρα να καταστρέψεις τα τζιν που δεν φοράς πια. Και όταν εννοούμε καταστρέψεις, εννοούμε να γράψεις πάνω τους μπαλώματα ή να τα φτύρεις στα σωστά σημεία. 5. Φόρα πιο συχνά τα αθλητικά σου. Συνδύασέ τα με κουστούμι ή το αγαπημένο σου φόρμα για ένα αποτέλεσμα μαστίλ. 6. Και τέλος, δοκίμασε όλα όσα εκείνα φοβάσαι να φορέσεις. Έχεις ένα στενό παντελόνι, μια φούστα ή ένα μπουζάκι που δεν έχεις φορέσει πάνω από μια φορά. Τώρα είναι η ώρα να το τολμήσεις.
13: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
14: Προσφυγιά σημαίνει απώλεια της πατρίδας και της ελευθερίας συνάμων.
15: Προσφυγιά σημαίνει να μην μπορείς να ανεχθείς το τσαλάκωμα της ζωής σου από χούφτες που δεν έχουν μάθει να χαϊδεύουν πληγές.
16: Προσφυγιά σημαίνει μεγάλος φόβος για το αύριο, αβεβαιότητα, ανασφάλεια, αλλά και θυμός.
17: Ελλάδα, χώρα της προσφυγιάς, τι άλλο σου μέλε να ζήσεις?
13: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Τι ακούς?
1: Ένα τραγούδι για τη φιλία.
0: Η φιλία είναι αγάπη, εμπιστοσύνη και φάμακο στη ψυχή.
2: Πώς θέλεις να είναι ο φίλος σου?
1: Ο φίλος μου πρέπει να έχει καλό χαρακτήρα και να μου συμπεριφέρεται όμορφα.
3: Να του έχω εμπιστοσύνη και να μην αποκαλύπτει αυτά που του λέω.
0: Ο δικός μου φίλος θέλω να είναι πιστός, να μην με χρησιμοποιεί για να περνά την ώρα του.
2: Ο φίλος μου φεύγει το άγχος και φέρνει τη χαρά.
1: Είναι σημαντικό να έχω φίλους που με αγαπούν, έτσι θα νιώθω χαρούμενη.
3: Θέλω να νοιάζονται οι φίλοι μου για μένα, να περνούμε χρόνο μαζί.
0: Τους φίλους μου τους αποδέχομαι όπως είναι. Λέμε την άποψή μας, συμφωνούμε
1: ή διαφωνούμε.
2: Μπορεί και να τσακωθούμε.
3: Όταν είναι πραγματική φιλία, σίγουρα θα συμφιλειωθούμε.
0: Φίλε μου, σ' αγαπώ.
2: Κι εγώ σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, φίλοι μου.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Bruxelles.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αναρωτηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας θα γνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, τον ξεχνασιάρη, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις τέλειες τέλειες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα.
6: Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταδυθείτε γερά!
7: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
8: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανα μια αράχνη να μυρίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να

0: πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
1: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
2: Τι βρήκα
1: το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια μπριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
2: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
1: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
3: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
2: Τι!
3: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και έβλεπε να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
4: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
5: Να το μοιραστούμε.
4: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
6: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και πέρασαμε.
7: Ήταν η ιστορία του μουδουρογράφου του Αγισίλαου.
8: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιά σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικό σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες. Πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαου και τα πολύχρωμα μικρόφωνο. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά. Θα λύσουμε μυστήρια. Θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Λοιπόν, εδώ η ιστορία μας τελείωσε. Είχε φαγητά περίεργα. Μια πεινασμένη αράχνη και πολύ παρέα. Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούν κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγιστίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι
5: ο Κυλίος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
2: Σε εστιατόριο. Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι
2: εστιατόριο.
7: Ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
2: Η αλάχνη. Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση είναι η αλάχνη.
0: Ποιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου? Α. Μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακές με γεύση φράουλας. Γάμα. Παγωτό με γεύση ψαριού.
1: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν γάμα.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία ράχνη. Γ. Ο σερβιτόρος σε μένα πατίνει.
8: Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη.
1: Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτά τα φαγητά είναι μόνο δικό μου.
4: Η σωστή απάντηση είναι η Β. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι. Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
1: Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
0: Σωστά! Και τελικά περάσαμε όλοι υπέροχα.
1: Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή την ιστορία. Πατήσατε τις ερωτήσεις. Τι μας έμαθε αυτή η ιστορία? Α. Να αποφασίσουμε το ότι είναι διαφορετικό. Β. Να μην μοιραζόμαστε. Γ. Να γελάμε και να δεκόμαστε τους άλλους.
0: Η σωστή απάντηση είναι το Γ.
1: Σωστά. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, οι ιστορίες γίνονται πιο όμορφες και αράγες λιγότερο τρομακτικές.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Καθημερινά γινόμαστε όλοι μάρτυρες φαινομένων ασέβειας και ρατσισμού προς τον συνάνθρωπο.
2: Το έλλειμμα δημοκρατίας που παρατηρείται αμαυρώνει τον ίδιο το θεσμό.
1: Τα παιδιά λέμε όχι στη ρατσιστική βία.
2: Ναι στην ανοχή, ναι στην ανεκτικότητα.
1: Πίστεψα σε σένα, είσαι ξεχωριστός.
2: Έχεις δικαίωμα να διαφωνείς και να διαφέρεις.
1: Μην αφήσεις το ρατσισμό να καταστρέψει την ψυχή σου.
2: Ο ρατσισμός δεν είναι δικαίωμα, είναι ανοιχτή πληγή.
1: Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του.
2: Το χρώμα, η θρησκεία, η γλώσσα δεν αποτελούν κριτήρια νοτερότητας.
1: Ας γνωρίσουμε τον άλλο, το διαφορετικό. Ας αποδεχτούμε τη μοναδικότητά του. Μέσα από την ετερογνωσία θα φτάσουμε στην αυτογνωσία.
2: Ας μην αφήσουμε το ρατσισμό να ριζώσει τις καρδιές μας. Στοπ στο ρατσισμό. Στοπ στις φυλετικές διακρίσεις. Πες ναι στον παγκόσμιο ειρηνισμό. Όλοι είμαστε ίσοι.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: always here.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ηχό Αειφορίας. Παιδιά και παππούδες μιλούν για το μέλλον. Σήμερα θα...
1: Άιντε πάλι, τα ονόματα ξέχασες.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε η Κυριακή,
3: η Ανατολή,
4: η Σοφία,
5: ο Αναστάσης
6: και ο Αχιλλέας.
0: Φοβερή ομάδα!
7: Βρε παιδιά, ο Αχιλλέας με πόσα λάμδα γράφεται?
1: Τώρα για ορθογραφία θα μιλάμε.
0: Με δύο! Ας ξεκινήσουμε!
8: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι τα παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια. Θα περάσουμε τέλεια!
9: Λοιπόν, γιαγιά, φτιάχνατε μόνοι σας παιχνίδια από υλικά?
10: Μόνο παιχνίδια. Φτιάχναμε από υλικά. Δεν είχαμε παιχνίδια τότε. Δεν υπήρχε αυτή η αυθονία που υπάρχει τώρα. Οπότε κατασκευάζαμε διάφορες κούκλες με πανάκια, παίρναμε δύο ξύλα, κάναμε ένα σταυρό, τα χέρια και τα πόδια, κεφάλια, με τη φαντασία μας κάναμε ματάκια, μητούλα στο ματάκι, η μητέρα μου ήταν και μοδίστρα, έφτιαχνε διάφορα φορεματάκια, τις φορούσαμε και η φαντασία δούλευε και παίζαμε ατέλειωτες ώρες. Καθόμουν κάτω από ένα τραπέζι και με τη φαντασία

0: θετικό που σου συνέβη σε παιχνίδι?
1: Επειδή παίζαμε στις σαλάνες συνήθως και στους δρόμους, είχαμε βρει μια φορά ένα παλιό βαρέλι από αυτά που βάζουν το πετρέλαιο, γιατί δουλεύαμε σόμπες πετρελαίου. Και ήταν παλιό και αρχίσαμε 3-4 άτομα και το σπρώχναμε και τρέχαμε σε μια κατηφόρα και τρέχαμε και τρέχαμε και τρέχαμε και σοριαστήκαμε και τρεις κάτω και σακατευτήκαμε. Και έχω κάνει μια τεράστια πληγή στο γόνατό μου που έχει μείνει σημάδι, ακόμη δεν έχει φύγει. Είναι το μοναδικό σημάδι από τα παιδικά μου χρόνια που το έχω στο γόνατό μου.
0: Πολύ ωραία γιαγιά. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους πιο ενωμένους?
1: Πιστεύω ότι τους κάνει ενωμένους, και γιατί μπορούν να μαζευτούν παιδιά από διάφορες φυλές που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, με άλλα ήθη και έθιμα, και να παίξουν ένα παιχνίδι, γιατί έχει κοινούς κανόνες, και να το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι για χρόνια και για τις επόμενες γενιές. Οπότε πιστεύω όντως ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά με το παιχνίδι.
0: Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά.
2: Ποιο παιχνίδι θα προτείνατε να ξαναφέρουμε στο σχολείο?
3: Εγώ προτείνω να επαναφέρουμε στο σχολείο το κρυφτό.
2: Πώς συνδέεται το παιχνίδι με μια πιο υγιεινή κοινωνία?
3: Πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα σημερινά παιδιά από τα ηλεκτρονικά και να τα γυρίσουμε στα παλιά παιχνίδια που παίζαμε εκείνη την εποχή.
2: Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι τότε?
3: Το καλύτερο παιχνίδι τότε, κατά δική μου άποψη, ήταν η μακριά γαϊδούρα.
0: Γιαγιά, ποιο παιχνίδι παίζατε περισσότερο στη γειτονιά?
4: Παίζαμε περισσότερο το κρυφτό.
0: Πόσες ώρες παίζατε έξω?
4: Πάρα πολλές ώρες. Ήμασταν πολλά παιδιά και παίζαμε πολλές ώρες. 3-4.
0: Παππού, τι παιχνίδι σημερινό σου φαίνεται εξωγήινο?
5: Αυτό με το που να ασχολούνται με τα κινητά και να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχουν γύρω-γύρω άλλος κόσμος.
0: Πόσο σημαντικό είναι το ομαδικό πνεύμα στο παιχνίδι?
5: Είναι, όχι να σου πω, είναι η επαφή που έχει ο ένας με τον άλλο και το δέσιμο που κάνει ο ένας με τον άλλο πάνω στο παιχνίδι.
0: Ποιο επάγγελμα έκανες ή τι επαγγέλματα υπήρχαν στη γειτονιά?
6: Το επάγγελμά μου ήταν τοπογράφος μηχανικός. Στη γειτονιά μου υπήρχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως εργάτες, νοσοκόμες, καθαρίστριες, γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι και άλλα.
0: Πώς βοηθούσαν τα παιδιά τους μεγάλους?
6: Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού. Σημάζευαν τα δωμάτια, στρώνανε τα κρεβάτια, πλένανε τα πιάτα και διάφορες άλλες δουλειές.
0: Ποια δεξιότητα πρέπει να μάθουμε για το μέλλον?
6: Πιστεύω ότι για τα μελλοντικά επαγγέλματα πρέπει τα παιδιά να μάθουν την χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα τους είναι χρήσιμη στα περισσότερα επαγγέλματα.
0: Το επάγγελμα θα έπρεπε να επανέλθει?
7: Είναι τα καπνά, να μαζεύουμε καπνά, όπως μαζεύαμε παλιά.
0: Παλιά οι γυναίκες δούλευαν?
7: Δούλευαν.
0: Υπήρχαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη φύση?
7: Βέβαια. Μαζεύαμε τα καπνά, τα πηγαίναμε μετά στο χώρα. Τα περνάγαμε στη βελόνα, μετά τα κάναμε δέματα. Μαζεύαμε τα σταφύλια με τα χέρια. Μαζεύαμε τις σαλιές με τα χέρια. Τι άλλο μαζεύαμε?
0: Πώς αλλάζει η εργασία σήμερα?
7: Σήμερα πήραν όλοι μηχανήματα, ενώ παλιά τα μαζεύαμε με τα χέρια.
0: Τώρα ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι παλιές γνώσεις και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αειφορικά. Ακούσαμε τη γιαγιά Γιώτα, τον παππού Τάσο, τη γιαγιά Σοφία και τη γιαγιά Μαρία. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτό το επεισόδιο που μας ταξιδέψε στα παλιά επαγγέλματα και στα παιχνίδια των παππούων μας. Μάθαμε πώς δούλευαν με τα χέρια τους, με υπομονή και μεράκι, και πώς έβρισκαν χαρά παίζοντας στους δρόμους και στις σαλάνες χωρίς οθόνες και κουμπιά. Οι παππούδες μας μπορεί να μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, αλλά μας άφησαν ιστορίες, αξίες και παιχνίδια που ακόμα μας ενώνουν. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: μόνο καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εκτό πρόγραμμα.
4: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές που ετοιμάζουν και επιμελούνται
5: οι μαθητές
6: και οι μαθήτριες
7: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: ακολουθεί
1: μια φήμηση
0: από τα παιδιά
1: του 12ου Ψαγωγείου Βέρειας.
0: Για τη δράση
1: πήγα τώρα.
2: Μες στην καρδιά μου νιώθω παγωνιά.
3: Όταν κανείς δεν μου μιλά.
4: Όταν με χτυπούν.
5: Δεν με παίζουν
6: και με μένα γελούν.
7: Καταιγίδα μέσα μου ξεσπά.
8: Είμαι μια ομίχλη.
9: Μια καταχνιά.
10: Ξέρεις πως θα νιώσεις καλά.
11: Πόσο ο ήλιος μέσα σου θα βγει.
12: Και με χρώματα του ουράνιου τόξου.
13: Η ζωή σου
14: θα φωτιστεί.
15: Μίλα τώρα.
16: Σε όποιον εμπιστεύεσαι εσύ.
17: Για ό,τι σε απασχολεί.
18: Μίλα τώρα.
19: Λύσει το πρόβλημά σου.
20: Εύρεση.
21: Μίλα τώρα.
22: Μίλα τώρα.
23: Μίλα τώρα.

shadows of my memory, making me older, making me older.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ωχ, ένα σπυράκι. Κι άλλο. Τέλεια, αυτό μου έλειπε.
2: Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα. Γιατί πάντα πριν βγω από το σπίτι?
1: Ακριβώς. Ούτε το τζιν μου κουμπώνει όπως χθες. Είπα κάτι λάθος στο μήνυμα. Γιατί δεν απάντησε ακόμα?
2: Γιατί να αλλάζει τόσο

0: Όπα, όπα, όπα, χαλαρώστε.
1: Αν σας ακούγονται γνώριμα όλα αυτά, συγχαρητήρια.
2: Μόλις μπήκατε στην εφηβεία.

0: Γεια σας, εγώ είμαι η Ερμιόνη.
1: Εγώ η Χριστίνα.
2: Και εγώ η Σιλουανή.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Ακόμα και αν κάνουμε πως δεν μας νοιάζει. Την ψυχοσύνθεση των εφήβων.
2: Οκ, ψυχοσύνθεση ακούγεται λίγο βαρύ. Τι σημαίνει τελικά?
0: Καλή ερώτηση. Σημαίνει πως σκεφτόμαστε, πως νιώθουμε και γιατί καμιά φορά εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο.
1: Με λίγα λόγια, ό,τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας και δεν έχει κουμπί πως.
0: Και στην εφηβεία, αυτό το μέσα μας αλλάζει συνέχεια, γιατί αλλάζει το σώμα μας, οι σχέσεις μας και η υπομονή μας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εφηβεία είναι η κοινωνική αποδοχή.
2: Το κλασικό «με συμπαθούν», «είπα κάτι λάθος», «γιατί δεν με απάντησες το μήνυμα».
3: Και ξαφνικά, overthinking level expert.
1: Δυστυχώς, η απόρριψη μπορεί να μας πληγώσει πολύ, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν χωράμε πουθενά.
0: Ισχύει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και άνθρωποι που να μας ακούν πραγματικά.
2: Πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα της εφηβείας, η αυτοεκτίμηση.
1: Ή αλλιώς, γιατί δεν μοιάζω έτσι?
0: Το σώμα αλλάζει γρήγορα και καμιά φορά ούτε εμείς δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εμείς τα κορίτσια συνήθως πιεζόμαστε για να είμαστε όμορφες και τέλειες 24/7. Ενώ τα αγόρια να είναι δυνατά, μειώδη και να μην δείχνουν αδυναμία.
2: Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο σχολείο. Έχετε παρατηρήσει ότι τα αγόρια στην τάξη έχουν γίνει κάπως περίεργα τελευταία?
0: Περίεργα, εγώ θα έλεγα κατανόητα. Τη μια στιγμή κάνουν πλάκες και την άλλη τσακώνονται για το τίποτα.
1: Και φωνάζουν συνέχεια, στο διάλειμμα νομίζεις ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Ναι, και κάνουν επίδειξη μεταξύ τους, λες και διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο cool.
0: Ενώ όταν πας να τους μιλήσεις, ξαφνικά ντρέπονται ή κοκκινίζουν. Τι φάση?
1: Νομίζω πως και αυτοί μπερδεμένοι είναι. Μεγαλώνουν απότομα, αλλάζουν φωνή, ύψος, σώμα, λογικό δεν είναι?
2: Σωστό, και εμείς αλλάζουμε βέβαια, απλώς το δείχνουμε αλλιώς.
0: Και όλα αυτά, να το πούμε, ενισχύονται τρελά από τα social media, Instagram, TikTok, YouTube, φίλτρα παντού. Έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο με φίλτρα που βγάζουν μάτι.
1: Και το αποτέλεσμα, πίεση, σύγκριση και σε κάποιες περιπτώσεις διατροφικές διαταραχές.
2: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι και γλυκοί όταν σταματάνε τις χαζομάρες.
0: Ναι, κατά βάθος καλοί είναι, απλώς παριστάνουν τους σκληρούς.
1: Τελικά μάλλον όλοι στην εφηβεία λίγο χαμένοι είμαστε.
2: Ναι, απλώς άλλοι το κρύβουν με γέλια και άλλοι με φωνές.
0: Και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα, κορίτσια και αγόρια. Κανένα φίλτρο, κανένα τέλειο σώμα δεν αξίζει όσο η υγεία μας.
1: Τότε ας κάνουμε υπομονή.
2: Σε λίγα χρόνια θα γελάμε με όλα αυτά.

0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι πως σε αυτή την ηλικία εμφανίζονται συχνά και συμπεριφορές κινδύνου.
1: Γιατί όμως, Χριστίνα?
0: Εγώ θεωρώ πως οφείλεται στα συναισθήματα. Τρέχουν πιο γρήγορα από τη λογική τις περισσότερες φορές.
2: Σωστά, δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό κάποιοι έφηβοι δοκιμάζουν πράγματα όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή άλλες εξαρτήσεις.
1: Όχι πάντα επειδή το θέλουν, αλλά επειδή θέλουν να ανήκουν κάπου ή να ξεφύγουν.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία πολύ έντονα και φυσικά φέρνουν συγκρούσεις με τους γονείς.
1: Δίκιο έχεις. Προσωπικά, αν μαλώσω με φίλοι μου, μετά με ενοχλούν και οι πιο μικροί ήχοι.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση της ηλικίας μας, όπου νιώθουμε και αντιδρούμε έντονα.
0: Πολύ απλά σημαίνει ότι μεγαλώνουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συχνά ψιθυρίζεται, η σεξουαλικότητα.
1: Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Όλοι το περνάμε.
2: Σε πολλές οικογένειες το θέμα θεωρείται ταμπού.
0: Όντως, ίσως γι' αυτό πολλοί έφηβοι ντρέπονται να ρωτήσουν και μένουν χωρίς σωστή ενημέρωση.
1: Δεν το θεωρώ σωστό αυτό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή και πιο σοβαρά θέματα.
0: Παράλληλα, πολλοί έφηβοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποιον αγαπούν. Και το μόνο που χρειάζεται είναι σεβασμό, αποδοχή και ασφάλεια. Τίποτα παραπάνω.
3: Και τίποτα λιγότερο.
2: Οπότε, γίνεται τελικά να είσαι έφηβος και να νιώθεις καλά?
1: Ναι, γίνεται. Όταν οι ενήλικες ακούν χωρίς να κρίνουν. Όταν παίρνουν τα συναισθήματα στα σοβαρά. Και όταν βάζουν όρια με σεβασμό. Και να θυμούνται ότι οι έφηβοι δεν είναι πρόβλημα. Είναι άνθρωποι σε εξέλιξη.
0: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να αρέσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίγραφα.
2: Χρειάζεται απλώς να είμαστε εαυτός μας.
0: Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εδώ.
1: Αυτή είναι η εφηβεία. Μπερδεμένη, έντονη, αλλά και μοναδική.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας!
2: Γεια σας!

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Τι ψάχνεις, μπρο?
5: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
4: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
5: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
6: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
5: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
6: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
4: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
6: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
5: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
4: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
6: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας συμμαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
4: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
6: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
5: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
4: Ούτε κι εγώ.
6: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ηλεκτρική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην επιθετική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομάνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Stop bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του Τετάρτου και Πεντηκοστού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
17: Σας παρακαλώ, σταθείτε, περιμένετε.
18: Τι θέλεις, βιαζόμαστε.
17: Ακούστε με για λίγο, δεν θα σας καθυστερήσω.
18: Ποια είσαι εσύ?
17: Είμαι κι εγώ μία άνθρωπος.
18: Μία άνθρωπος?
17: Ναι, έτσι δεν έγραψε κάποτε μία ποιήτριά σας, η Ζωή Καρέλη.
18: Α, ναι, το έχω ξανακούσει αυτό. Εσένα, από πού κρατάει σκουβί σου?
17: Έρχομαι από μακριά, πρόσφυγας, κυνηγημένη, ταλαιπωρημένη, περιπλανόμενη. Ήρθα εδώ και καιρό στην Ελλάδα. Αν βρω λεφτά, θα φύγω. Πουθενά δεν στέργιωσα και γι' αυτό έφτασα χτες στη Θεσσαλονίκη.
18: Γνώριζε, ξένη, ότι και εδώ δεν σε αποδεχτούμε ανοιχτές αγκάλες.
17: Δεν απογοητεύομαι. Εδώ έχετε μια άλλη κουλτούρα. Το διάβασα κάπου πριν φτάσω. Ουδής Άπολης με χρυσάν είναι το Θεσσαλονικαίων η πόλη. Ναι, το έμαθα απ' έξω. Καθένας έχει μια πατρίδα όσο υπάρχει Θεσσαλονίκη.
18: Καλώς ήρθες λοιπόν, μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
17: Θέλω να μου δείξετε πώς θα φτάσω στο πολιούχο σας, στο σπίτι του, στον Άγιο Δημήτριο. Θα ζητήσω κι εγώ την προστασία του, γιατί αγαπά τους ξένους, είμαι σίγουρη. Το γράφει σε μια τοιχογραφία στο Νότιο Πεσό. Πανόλυβη του Χριστού, Μάρτης Φιλόπολης, φροντίδα τίθητο πολιτών και ξένων. Του το ζήτησαν εδώ και αιώνες. Έτσι κι εγώ θα ζητήσω από τον Άγιό σας να φροντίσει και εμένα τη ξένη. Θα το παρακαλέσω θερμά.
18: Να έχεις την προστασία του, φίλε. Έλα, να σε πάμε.
16: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Σχολείο. Μια λέξη, χίλιες εικόνες. Φίλοι, εχθροί. Πλάκες, φάρσες, τσακωμοί. Είναι ωραίο όταν είσαι με τους φίλους σου. Αλλά κάποτε όλα τα καλά τελειώνουν και αναγκάζεσαι να μπεις στην τάξη.
20: Το μάθημα είναι υποφερτό, ειδικά όταν κάθεσαι με φίλο στην τάξη. Βγάζετε παρατσούκλα και λέτε νοησίες.
21: Γρήγορα, τρέξτε! Δεν έχουμε λεπτό για χάσιμο.
22: Το κουδούνι είναι ο λόγος που ζω.
21: Γρήγορα στο κηλικείο! Πεινάω σαν λύκος.
23: Ξεχάστε το διάλειμμα. Θέλετε ξεκούραση. Θα την είχατε να με αφήνετε να παραδώσω το κεφάλαιο.
22: Και την είχα λυπηθεί.
21: Ποιο πλανήτη μας ήρθε? Τρέξτε!
23: Πού πάτε όλοι? Την ύλη πώς θα τη βγάλω? Θα πέσουν βαθμοί και κεφάλια φέτος. Ένα σας λέω, αν δεν ησυχάσετε, πολλοί θα κοπούν.
22: Την άντι γλιτώσαμε. Κάτι μου λέει πως αύριο θα κάνω πάλι κοπάνω από τα αρχαία και φασαρία στην ιστορία.
24: Τελικά αυτό είναι το σχολείο? Μια μικρή φυλακή? Οι γονείς αναγκάζουν τα παιδιά να πηγαίνουν. Για το μέλλον τους λέει. Για τη ζωή τους λέει. Λες και δεν είχαν υπάρξει κι αυτοί οι έφηβοι.
20: Όταν τελειώσουν αυτά, πας σε έναν άλλο κόσμο. Με πιο πολύ ελευθερία, αλλά και μεγαλύτερη δυσκολία να επιβιώσει. Αυτό προσπαθούν να μας περάσουν οι μεγάλοι μέσα από λόγια, μέσα από πράξη.
23: Οι καθηγητές προσπαθούν να μας βάλουν μυαλό και να μας δώσουν δύναμη για να μην χάνουμε στους αγώνες της ζωής.
20: Πρέπει να τους καταλάβουμε. Πρέπει να μας καταλάβουν. Γονείς και καθηγητές. Υπήρξατε κάποτε κι εσείς μαθητές. Πολύ διάβασμα, σχολεία, φροντιστήριο και εξωσχολικά. Πρέπει να είμαστε υγιείς. Πρέπει να ξέρουμε ξένες γλώσσες. Πρέπει.
24: Αμάν πια! Θα πάρουμε μερικά από αυτά που μας δίνετε και σιγά σιγά μόνοι μας θα φτιάξουμε το δικό μας μονοπάτι. Τη δικιά μας ζωή.
23: Μερικά από τα δικά σας όνειρα δεν καταφέρετε να τα πραγματοποιήσετε. Αφήστε μας να ζήσουμε τα δικά μας, να πετάξουμε τα δικά μας στερά.
22: Δώστε μας χώρο.
20: Αφήστε μας να είμαστε αληθινοί.
21: Αφήστε μας ελεύθερους.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite tendencies.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
4: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως
5: περνάω καλά.
6: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
5: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
7: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
5: Νιώθω δημιουργική.
8: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
9: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
5: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις? Παίξε, αλλά με όρια και κανόνες. Ζήσε την πραγματική ζωή.
10: Μαλαιόνια.
11: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
12: Ένα αστέρι που πέσε είναι εμάς το βουνό μας. Αστερούσια το βγάλανε και εκείνη το σχολείο μας.
13: Το ξέρετε πως τα αστερούσια ονομάζονται έτσι από ένα αστέρι που έπεσε στη γη από τον ουρανό?
12: Δεν νομίζω, εγώ έχω διαβάσει πως έχουν πάρει το όνομά τους από τον Αστερίον, τον πρώτο βασιλιά της Κρήτης και σύζυγο της Ευρώπης.
14: Από όπου κι αν έχουν πάρει τα αστερούσια το όνομά τους, εμείς τα αγαπάμε.
12: Γιατί εκεί βρίσκονται τα χωριά μας και σε ένα από αυτά τα χωριά βρίσκεται και το σχολείο μας.
15: Στον πύργο είναι το σχολείο που πάω 6 χρόνια
16: και έχω αναμνήσεις όμορφες που θα θυμάμαι αιώνια.
17: Τεράστιο σύγχρονο σχολείο και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα σχολεία της πόλης.
18: Το μόνο που ζηλεύαμε ήταν οι εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.
19: Αλλά από φέτος θα κάνουμε κι εμείς.
20: Εμείς οι μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου ξεκινάμε τις δικές μας εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: στηρίζει στα θερούσια, έτσι είμαι γεννημένος στον πύργο στο δημοτικό, γνώση πληθυσμένο.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
15: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί από πού ξεκινάμε, είπαμε?
2: Δεν ξέρω.

0: Γιατί τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους αντί να είναι, τους γονείς τους?
1: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους στην παραλία και να πνίγονται?
2: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους να χαθούν?
3: Γιατί αυτό το παιδί είναι φτωχό?
0: Γιατί ένα παιδί δεν έχει νερό?
4: Γιατί ένα παιδί δεν έχει βιβλίο?
5: Γιατί ένα παιδί δεν έχει φαγητό?
6: Γιατί ένα παιδί δεν έχει ποτήρια?
7: Γιατί ένα παιδί δεν έχει σπίτι?
8: Γιατί τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια?
9: Γιατί δεν έχουν σχολείο?
10: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν αγάπη με κάποια άλλα?
11: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν φάρμακα?
12: Στο τέλος θα γίνουμε γιατί.

0: Έχω δικαίωμα να έχω ένα λιοντάρι.
1: Έχω δικαίωμα να είμαι πολυφερστής.
2: Έχω δικαίωμα να γελάω.
3: Έχω δικαίωμα να έχω όλα τα γλυκά του κόσμου.
4: Έχω δικαίωμα να παίζω.
5: Έχω δικαίωμα να παίζω, να χορεύω.
6: Να παίρνω ένα φάρμακο και να γίνουμε καλά.
7: Έχω δικαίωμα να κάνω αγκαλιές.
8: Έχω δικαίωμα να μην με ενοχλούν.
9: Έχω δικαίωμα να κοιμάμαι με την αδερφή μου.
10: Έχω δικαίωμα να ξεκουράζομαι.
11: Έχω δικαίωμα να έχω φίλους και φίλες.
12: Έχω δικαίωμα να έχω τίμη.
13: Έχω δικαίωμα να έχω νεράιδες.
14: Έχω δικαίωμα να είμαι σύννεφο.
15: Έχω δικαίωμα να γίνομαι αόρατη.
16: Έχω δικαίωμα να είμαι ουράνιο τάτσα.
17: Να είμαι μονόκερος.
18: Έχω δικαίωμα να είμαι αστέρι.
19: Έχω δικαίωμα να κλαίω.
20: Έχω δικαίωμα να κάνω πλάκες.
21: Έχω δικαίωμα να χαμογελάω.
22: Να χαμογελάω.
23: Τα ξέχασα.
24: Έχω δικαίωμα να ξεχνάω.
25: Έχω δικαίωμα να πετάω.
26: Να πετάω.
27: Να πετάω.

0: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα.
1: Όλα τα παιδιά να έχουν ένα σπίτι με φαγητό.
2: Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο για να γράφουν και να μάθουν την αλφαβήτα.
3: Και να παίζουν παιχνίδι.
0: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν καθαριότητα.
4: Τα παιδιά πρέπει να έχουν όταν αρρωσταίνουν να έχουν πάντα φάρμακα.
5: Και να έχουν φροντίδα.
6: Τα παιδιά πρέπει να έχουν καθαρά ρούχα.
7: Τα παιδιά πρέπει να έχουν φαγητό.
8: Να έχουν πολλά παιχνίδια.
9: Τα παιδιά να έχουν φίλους.
10: Να έχουν πολλές αγκαλιές.
11: Τα παιδιά πρέπει να έχουν αγάπη.
12: Να έχουν ένα όνομα.
13: Τα παιδιά να μην δουλεύουν.
14: Να έχουν γονείς.
15: Και καλούς γονείς.
16: Τα παιδιά να έχουν τα πάντα.
17: Να έχουν αυτά που θέλουν.
18: Όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα.
19: Είμαστε παιδιά και να έχουμε ειρήνη.
20: Να είμαστε ελεύθεροι.
21: Όλα τα παιδιά της ξαναν γερά τα χέρια.
22: Κορίτσια γοντιστήρια και δυνάνε χώρο. Ο κύκλος θα γινόταν. Παρά μαθαίνω.

0: Cadeau, Dieu ben, te voilà. Oggi lo sai, non tane, paloma, paloma, gallo, che ti faresti in, sta gallare, paloma.
1: Μεγάλη, πρέπει να αγαπάτε τα παιδιά σας.
2: Μεγάλη, πρέπει να δίνετε συντροφιά στα παιδιά σας.
3: Να τα φροντίζετε.
4: Να τα ακούτε.
2: Να παίζετε με τα παιδιά σας.
5: Να τους διαβάζετε βιβλία και κόμικ.
2: Να τα πηγαίνετε βόλτα.
6: Να τα κάνετε αγκαλιές.
7: Να μην χάνετε τα παιδιά σας.
8: Να τα πηγαίνετε σχολείο.
9: Μεγάλη, μην πετάτε τα σκουπίδια στο πάτωμα.
10: Για να έχουμε και εμείς τα παιδιά φυσικό περιβάλλον.
11: Μεγάλη, να προσέχετε τους μικρούς σας.
2: Μεγάλη,
12: έχουμε δικαίωμα.
13: Έχουμε δικαίωμα.
14: Έχουμε δικαίωμα.
15: Έχουμε δικαίωμα.
16: Έχουμε δικαίωμα.
17: Έχουμε δικαίωμα.
18: Να μιλάμε ελεύθερα.
19: Να μιλάμε ελεύθερα.
20: Να μιλάμε ελεύθερα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
4: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το Εδωμό Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
5: Σήμερα 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
6: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
7: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
8: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
9: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
10: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
11: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
12: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
13: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
14: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
15: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
16: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
17: Είναι η εκπομπή «Η μύθη του Εσώπου αλλιώς». Μια εκπομπή από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
18: Ο σκύλος με τα κουδούνια. Με ύπουλο τρόπο ένα σκυλί περαστικούς δαγκών και ένα κουδούνι του κρεμού που κίνδυνο δηλώνει. Μα εκείνο το κουδούνι του καμαρωτά κουνάει, ώσπου ένα γέρικο σκυλί με θάρρος του μιλάει. Καθόλου εσύ δεν θα έπρεπε γι' αυτό να καμαρώνεις, γιατί με την κουδούνα σου κακία φανερώνεις.
19: Ο Εσώπος με αυτόν τον μύθο μας λέει ότι
18: θόρυβο κάνοντας πολύ γύρω από το άτομό τους, οι αλαζόνες δείχνουν τον κάκι στο εαυτό τους.
17: Ήταν μια εκπομπή για τους μύθους του Εσώπου σε έμετρη απόδοση από τον Ιωάννη Κυριαζή και τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δέλτα Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ρε Σοκράτη, ποιο είναι για σένα το σημαντικότερο απόκτημα της ζωής σου?
20: Οι φίλοι μου.
1: Γιατί είναι τόσο σημαντική για σένα?
20: Γιατί μαζί τα κάνουμε και χωρίς δεν μπορούμε.
1: Τον ξέρω μια ζωή.
21: Μου κερνάει το καφέ.
22: Δηλαδή αυτό είναι σας αληθινή φιλία?
1: Πραγματική φιλία είναι όταν μπαίνεις σπίτι τους και συνδέεσαι αυτόματα στο Wi-Fi.
23: Αληθινή φίλη είναι αυτή που μένει και στα εύκολα και στα δύσκολα.
1: Όταν είμαι με τους φίλους μου, χάνω την αίσθηση του χρόνου.
22: Τίποτα άλλο.
1: Μπρος φίλος και πίσω σκύλος.
24: Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά.
25: Οι φίλοι είναι τα αδέλφια που διαλέγουν.
1: Φίλος φίλη φίλησε και φιλικά.
26: Όπως και αν επιλέγεις να ερμηνεύσεις εσύ τη φιλία, συνεχίζει να είναι αγάπη, εμπιστοσύνη, οικειότητα, αδελφοσύνη. Ένας δεσμός που μας φαίνει πιο κοντά. Είναι ένας δεσμός που αξίζει να προστατευτεί από τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
1: Συντονιστείτε στο European School Radio και επικοινωνήστε τώρα με τους φίλους σας, δείχνοντας την αγάπη σας.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
27: Πάμε.

Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι. Κι όταν ξεφύγω.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σε όλους. Είμαστε η Νικολίνα, η Αρετή Κυριομιλία και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Το ρατσισμό στις μέρες μας. Καθώς τον τελευταίο καιρό είναι ένα θέμα που απασχολεί εμάς αλλά και πολύ ακόμη κόσμο, κυρίως τους νέους.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ μικρές ακόμη, αλλά βλέπουμε το ρατσισμό γύρω μας, συνέχεια. Στο σχολείο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, παντού. Οπότε, μια καλή ιδέα είναι να μάθουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
2: Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο ρατσισμός. Είναι όταν κοροϊδεύεις ή φέρεσαι άσχημα σε κάποιον επειδή είναι διαφορετικός. Γιατί μπορεί να έχει άλλο χρώμα, κατάγεται από άλλη χώρα, πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία ή έχει διαφορετική εμφάνιση.
0: Σωστά. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές γίνεται για πλάκα. Αλλά στην πραγματικότητα πληγώνει πολύ τα συναισθήματα των άλλων.
1: Επίσης, σε πολλά σχολεία υπάρχουν παιδιά που κοροϊδεύουν συμμαθητές που δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Χρειάζεται όμως να τους δώσουμε χρόνο για να μάθουν καινούργια γλώσσα. Εσάς, πόσο καιρό θα σας έπαιρνε να μάθετε τη γλώσσα τους? Είναι άδικο λοιπόν να τους πιέζουμε και να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, γιατί όλοι προσπαθούμε να μάθουμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, και δεν ισχύει μόνο στα λόγια. Ο ρατσισμός είναι και όταν αποκλείεις κάποιον από την παρέα ή όταν βλέπεις ότι αδικείται και εσύ δεν μιλάς. Έχεις σκεφτεί ότι έτσι δίνεις την εντύπωση ότι συμφωνείς με αυτό που γίνεται?
0: Και στα social media γίνεται το ίδιο. Κάποιοι γράφουν άσχημα σχόλια ή memes για ανθρώπους που είναι αρκετά διαφορετικοί από εμάς. Νόμιζα πως όλα αυτά είναι αθώα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πονάνε πολύ.
1: Προσωπικά, ένα πράγμα που με στεναχωρεί είναι το κοροϊδεύουν κάποιον επειδή ντύνεται διαφορετικά ή έχει διαφορετικό στυλ μαλλιών. Δηλαδή, τι πρέπει να είμαστε όλοι οι ίδιοι? Ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του στυλ στα ρούχα, στα μαλλιά και γενικά στην εμφάνισή του.
2: Πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι όμορφο. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, θα ήταν σίγουρα αρκετά βαρετά. Φαντάσου να φοράγαμε όλοι τα ίδια ρούχα, να είχαμε τα ίδια μαλλιά, να λέγαμε τα ίδια πράγματα και να είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα.
0: Υπάρχουν μαθητές που έρχονται από ξένες χώρες και φοβούνται να μιλήσουν σε άλλα παιδιά, μην τυχόν τους κοροϊδέψουν για τον τρόπο που φέρονται ή μιλούν. Φοβούνται επίσης μήπως φερθούν άσχημα ή ακόμη και βία. Όταν όμως οι άλλοι τους πλησιάσουν και τους προσκαλούν στην παρέα, γίνονται πολύ χαρούμενοι και δείχνουν το πραγματικό τους εαυτό. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε φιλικοί και να μην κρίνουμε.
1: Και στις ομάδες, στα παιχνίδια ή στα social media. Πολλοί κάνουν bullying σε άλλα παιδιά επειδή μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο έντονο χαρακτηριστικό στην εμφάνισή τους.
2: Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν σε φήμες ή στερεότυπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι από μια χώρα είναι τσιγκούνιδες ή κακοί. Αυτό είναι άδικο επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τον τόπο προέλευσής του.
0: Ακριβώς. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου δεν έχει σχέση με τη χώρα ή το χρώμα του. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό από όλους μας και δεν είναι κακό.
1: Ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι το σχόλιο του τύπου «Εσύ δεν ανήκεις εδώ» ή «Εσύ δεν είσαι αρκετά ικανός για να το πετύχεις αυτό» ή και άλλες φράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και βρισιές. Ακόμη και με τόσο μικρές προτάσεις μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις την ψυχολογική κατάσταση του άλλου. Όλα αυτά, όταν τα ακούς σε μικρή ηλικία, σε πληγώνουν και σε στιγματίζουν για πάντα.
2: Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε. Αν δούμε κάτι άδικο, να μην σωπαίνουμε. Να μιλάμε σε φίλους, δασκάλους ή γονείς, ώστε να κάνουμε κάτι. Να μην φοβόμαστε ούτε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.

0: για αυτή την κατάσταση, διότι ως παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσα πολλά. Ο ενήλικας ξέρει και θα απευθυνθεί στις αρχές για να λυθεί το πρόβλημα.
1: Επιπλέον, το να σωπαίνουμε είναι σαν να λέμε εντάξει. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να υποστηρίζουμε το δίκαιο, αλλά και να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Εξάλλου, εμείς είμαστε οι νέοι. Εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον. Εμείς θα βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
2: Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, όταν κάποιος μαθητής φοβάται να μιλήσει για την οικογένειά του, γιατί άλλοι μπορεί να τον κοροϊδέψουν. Αλλά όταν οι φίλοι του τον υποστηρίξουν, θα νιώσει εμπιστοσύνη και όταν ανοίξει σε μια παρέα. Αυτό είναι η δύναμη της φιλίας και της αποδοχής.
0: Ακριβώς. Επίσης, όσα περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε για άλλες χώρες, κουλτούρες και θρησκείες, τόσο λιγότερο φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε με ενσυναίσθηση. Αν ήμουν εγώ στη θέση του άλλου, πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίσουν?
2: Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπαίνει στη θέση του άλλου. Σε εσάς έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο?
0: Εμένα, μια παλιά μου φίλη, η Χριστίνα, είχε περάσει από αυτό το στάδιο. Την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, την έβγαζαν εκτός από όλες τις παρέες και είχαν φτάσει σε σημείο να τη σπρώξουν και να πέσει από τις σκάλες. Και σε όλα αυτά δεν έφταιγε σε απολύτως τίποτα η Χριστίνα. Απλώς ήταν μελαμψό το δέρμα της.
1: Δυστυχώς, οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν πολλά άτομα που θα μπορούσαν να τους μάθουν καινούργια πράγματα και να γίνουν φίλοι τους.
2: Κι όμως, θα βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε κάθε πρόβλημα, όλοι μαζί ενωμένοι.
0: Και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός άνθρωπος λόγω της καταγωγής του. Όλοι έχουμε δυνατά σημεία όπως και αδυναμίες.
1: Τελικά, ο ρατσισμός δεν είναι φυσιολογικός. Δεν είναι κάτι το αστείο και δεν πρέπει να τον ανεχόμαστε ποτέ. Πρέπει να τον καταπολεμάμε με καλοσύνη, γνώση και θάρρος.
2: Να θυμόμαστε πως ακόμη και ένα μικρό καλό πράγμα που κάνουμε για κάποιον που νιώθει πολύ διαφορετικός μπορεί να αλλάξει τη μέρα του ή ακόμη και τη ζωή του.
0: Και αν δούμε ρατσισμό, να μιλάμε, να βοηθάμε και να δείχνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος γνώσεων και εμπειριών.
1: Και να θυμάστε ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για τους άλλους. Μικρές πράξεις καλοσύνης μετράνε πάντα.
2: Ακόμη και μια λέξη υποστήριξης μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου.
0: Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν δείχνουμε σεβασμό και αποδοχή στους ανθρώπους γύρω μας.
1: Αυτό ήταν το podcast μας. Ελπίζουμε να σας βοήθησε να σκεφτείτε και να μιλήσετε για αυτά τα θέματα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Γιατί αν κάνουμε κάτι όλοι μας, θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
0: Να προσπαθείτε να νοιάζετε για τον συνάνθρωπό σας.
1: Να είστε καλοί και σεβαστικοί ο ένας με τον άλλον.
3: Βάζουμε τέλος στο ρατσισμό.
4: Thank you. I'm glad to be back in Folsom.
5: Boy, I like to I like to watch you talk.
4: I'm talking with my mouth. This way
5: All
4: up here.
5: Right, let's do a song.
6: We got married in

0: σκεφτείτε κάτι πιο καθημερινό. Για παράδειγμα, αν δούμε κάποιον να κάθεται μόνος στο διάλειμμα, να τον καλέσουμε να παίξει μαζί μας. Θα νιώσει καλύτερα και εμείς ίσως αποκτήσουμε έναν καινούριο φίλο. Μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
1: Και πάλι, στα social media, αν δούμε ρατσιστικά σχόλια, μπορούμε να το αναφέρουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ενήλικα.

About 15 minutes, I'll take all I want.

0: You're unbelievable.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Γιορτάζουμε
3: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
2: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης. Ραδιόφωνο. Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
4: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
2: Μουσική.
4: Δημοσιογράφος.
2: Ψυχαγωγία.
4: Επικοινωνία.
2: Ερτζιανά.
4: Αθλητικά.
2: Ειδήσεις.
4: Σταθμός.
2: Εκπομπή.
4: Καιρός.
2: Τραγούδια.
4: Επικαιρότητα.
2: Διαφήμιση.
4: Ζωντανή μετάδοση.
2: Ενημέρωση.
4: Ραδιοκύματα.
5: European School Radio, σε ευχαριστούμε!
6: Από την Άξο.
7: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτης και θα σας παρουσιάσουμε καλλιτεχνικά θέματα. Το πρώτο μας καλλιτεχνικό θέμα είναι να ζωγραφίσουμε τον Event Tube.
8: Αρχίζουμε με μια ίσια γραμμή, μετά κάνουμε μια γραμμή δεξιά και μετά μια κάθετη αριστερά. Μετά κάνουμε τριγωνάκια για τα μαλλιά, τα μάτια του, τη μύτη του, το στόμα του. Για το σώμα έναν κύκλο, τα χέρια, την μπλούζα και τα πόδια και είστε έτοιμοι.
9: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
10: Πω, πολύ φασαρία! Πώς μπορείς και διαβάζεις? Κλείστο! Σασμό κάτσε και βλέπεις!
11: Τι σασμό καλέ! Ο Φορτουνάκης και ο Βροντάκης τσακώνονται στον τρίτο!
10: Μα καλά! Αυτοί δεν ήταν φίλοι! Τι τους έπιασε!
11: Βρε φίλοι είναι, αλλά... Άσε το έχω! Θα φωνάξω την αδερφή μου, τη Φιλία!
10: Τη Φιλία!
11: Ναι, αυτή θα τους τα βρει! Η Φιλία το έχει, η Φιλία ξέρει! Αυτή τους κρατούσε πάντα με μέρους.
10: Ωραία! Φώναξε, γιατί αυτοί θα σκοτωθούνε!
12: Γεια σας, αγόρια!
13: Φιλία!
12: Ρε, δεν τρέπεστε λίγο! Κοντζάμ άντρες! Τι πράγματα είναι αυτά! Τι έχετε να χωρίσετε! Μια ματινάδα θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Όλα περνούν και χάνονται. Στου χρόνου την πορεία. Μα δε περνά, δε χάνεται η αληθινή φιλία. Άντε, δώστε τα χέρια τώρα.
14: Εντάξει, συγγνώμη παλιόφιλε.
15: Όχι, εγώ συγγνώμη.
14: Όχι, εγώ συγγνώμη.
15: Όχι, εγώ συγγνώμη.
14: Όχι, εγώ συγγνώμη.
15: Όχι, εγώ συγγνώμη.
16: Ρε φίλε, εγώ συγγνώμη.
15: Εγώ συγγνώμη.
16: Εγώ συγγνώμη.
12: Ηρεμήστε λίγο. Είπαμε να φιλιώσετε, αλλά εσείς το τερματίσατε.
9: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Η φιλία είναι θησαυρός. Είναι χρήσιμη στη ζωή μας γιατί γνωρίζουμε νέους ανθρώπους. Μιλάμε, εκφραζόμαστε ελεύθερα, παίζουμε, εμπιστευόμαστε, αλλά και συμπαραστεκόμαστε στις δύσκολες στιγμές.
18: Η φιλία ενώνει τους ανθρώπους, δημιουργεί δεσμούς που σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο στενή,
19: πιο δυνατή ακόμα και από τη συγγένεια.
20: Ο φίλος ο αληθινός, ο ειλικρινής, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
21: Σε βοηθά και σε στηρίζει στα δύσκολα.
22: Σε συμβουλεύει, σε αγαπά και στέκεται δίπλα σου όποτε τον χρειάζεσαι.
23: Η αγάπη, η στοργή και η αλληλεγγύη χαρακτηρίζουν την ειλικρινή φιλία.
24: Ευτυχής και τυχερός είναι όποιος έχει καλούς φίλους στη ζωή του.
25: Επομένως, φίλος είναι αυτός που θα παίξω,
26: θα γελάσω και θα περάσω καλά μαζί του.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με φτερά ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, κρότεγενά.
2: Είμαστε τα παιδιά του νηπιαγωγείου και σήμερα θα σας μάθουμε να τρώτε για να είστε γεροί.
1: Σήμερα σας δώσουμε συμβουλές. Τι να τρώμε συχνά. Τι θα τρώμε πού και πού. Παιδιά, δεν τρώμε και να μεγαλώσουμε σωστά.
3: Αυγά και ψάρι.
1: Γιαούρτι και γάλα. Πότε πίνουμε γάλα, όταν τρώμε γιαούρτι, τα κόκαλά μας είναι δυνατά. Είναι αγερά τα κόκαλά μας και τα δόντια μας.
4: Φρούτα και λαχανικά.
1: Παρά καμποζί.
5: Το πλοκόλο μας κάνει δυνατούς.
1: Γιατί τρώμε φρούτα, γιατί τα τρώμε.
3: Γιατί έχουμε βιταμίνες που μας κάνουν δυνατές και δυνατούς.
5: Γιατί δεν αρρωσταίνουμε, μας δίνει ενέργεια.
1: Να μπορούμε να τρέξουμε και να παίξουμε.
6: Τρέχουμε να χορεύουμε, παίζουμε έξω στην αυλή.
2: Έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες. Όχι μόνο τα φρούτα, έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες.
4: Γιατί έχουν πολλά χρώματα.
1: Κάθε χρώμα βοηθάει το σώμα μας.
4: Το καρόκο κάνει καλά στα μάτια.
7: Υπάρχουν φαγητά που είναι νόστιμα, αλλά δεν τα τρώμε συχνά.
2: Τα πατατάκια και τα γλυκά τα τρώμε πού και πού. Όχι κάθε μέρα.
1: Σοκολάτες και γλυκά. Έχουν πολύ ζάχαρη.
6: Τι δεν κάνω.

0: Να τρώμε πού και πού, όχι κάθε μέρα.
1: Μπορούμε να τρώμε όλα τα φαγητά, αλλά όχι κάθε μέρα.
0: Τι πίνουμε πολύ?
2: Νερό και γάλα.
0: Και τι πίνουμε λίγο?
2: Αναψυκτικά και χυμούς με ζάχαρη.
0: Έχουν πολύ ζάχαρη. Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια? Δεν ξεχνάμε το νερό.
3: Πίνουμε και όταν δεν διψάμε.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Μακαρόνια.
3: Τα μακαρόνια.
0: Τα αγαπημένα μου φαγητό είναι και εμένα τα μακαρόνια.
1: Μακαρόνια.
0: Θα ξεχνάμε να κάνουμε γυμναστική.
3: Μπορούμε να τρέχουμε ή να χορεύουμε.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ooh.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Μου κάνει έτοιμα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
3: Όχι!
4: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
3: Όχι!
5: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
3: Όχι!
6: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
7: Ποιος είναι ο σωστός τύπος της προστακτικής του αορίστου? Υπόγραψε ή υπέγραψε? Για παράδειγμα, τι θα έλεγες στη μητέρα σου? Υπόγραψε τη δήλωση για την εκδρομή ή υπέγραψε τη δήλωση?
8: Ο σωστός τύπος είναι υπόγραψε, γιατί στην προστακτική δεν βάζουμε αύξηση. Αν πούμε υπέγραψε, τότε είναι οριστική. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν θέλουμε να ζητήσουμε από κάποιον να κάνει κάτι, αλλά να δώσουμε μια πληροφορία.
7: Εφαρμόστε και σε άλλα ρήματα αυτός ο κανόνας.
8: Στα σύνθετα ρήματα που σχηματίζουν προστακτική αορίστου. Ακούγεται παράξενο, αλλά θα πούμε επίλεξε, μετάτρεψε, κατάθεσε και άλλα πολλά παραδείγματα.
0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πολιτεία που ζούσε μέσα στις διαμάχες. Μια μέρα
10: ο αρχηγός τους του ζήτησε να φέρουν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν.
11: Εγώ έφερα την αγάπη.
12: Εγώ έφερα την ειρήνη.
13: Εμείς την αποδοχή και τη συνεργασία.
14: Εγώ έφερα την αλληλοβοήθεια.
15: Εγώ έφερα την ενσυναίσθηση.
16: Εμείς την εμπιστοσύνη και τη στήριξη.
17: Και εγώ έφερα τη φροντίδα.
18: Εμείς την ομαδικότητα και τη χαρά.
9: Έτσι με όλα αυτά τα πολύτιμα υλικά έφτιαξαν το τείχος της φιλίας.
10: Και με αυτό έγιναν άτρωτοι.
19: Η δύναμη της φιλίας τα νικά όλα.
20: Νικήσαμε τη μοναξιά.
21: Μα και το φόβο.
22: Νικήσαμε τις αδυναμίες μας.
23: Νικήσαμε τη βία.
24: Και γεμίσαμε ελπίδα και φως.
25: Ζήτω το τείχος της φιλίας!
3: Ζήτω!
0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
26: Όμορφη μέρα με φλέμα χαράς. Χρώματα γύρω και ελπίδες για μας. Είναι ένα δώρο η ζωή μας συχνά.
27: Η πρόληψη είναι παιχνίδι. Μάθε το και σώσε τη ζωή σου.
28: Φυματίωση, υπατήτηδα, ελονοσία, AIDS, σύφυλη, ιός δυτικού ονείλου, δάγκιος πυρετός, ιός έμπολα. Ποιος ξέρει μετά τι?
29: Χώρες της Αφρικής, χώρες της Ασίας, χώρες της Νότιας Αμερικής. Ποιος ξέρει μετά που?
30: Αρχαία χρόνια, νεότερα χρόνια, σήμερα ακόμα.
31: Όσο μαστίζουν τον κόσμο μας, οι μετακινήσεις πληθυσμών, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η οικονομική κρίση, ναι, δυστυχώς και σήμερα.
3: Γι' αυτό...
32: Κυβερνήσεις, πάρτε μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
33: Δείξτε την απαραίτητη προσοχή στο περιβάλλον.
34: Χορηγήστε κονδύλια για επιστημονική έρευνα.
35: Άνθρωποι, συγκάτοικοι στον πλανήτη Γη.
36: Είμαστε συνυπεύθυνοι σε ό,τι αφορά στην έγκαιρη ενημέρωση,
37: στα σωστά μέτρα προφύλαξης,
38: στην τήρηση κανόνων δημόσιας υγιεινής,
39: στη χρήση εμβολίων.
40: Βρήκε έναν τρόπο να μπήξεις ψυχή.
41: Και εσύ να ξέρεις ότι
42: η πρόληψη είναι παιχνίδι. Μάθε το και σώσε τη ζωή σου.
43: Μόνο έτσι καμιά ασθένεια σε κανένα τόπο σήμερα δεν θα μπορεί να φωλιάσει.
44: Η πρόληψη είναι παιχνίδι.
45: Μάθε το και σώσε τη ζωή σου.
46: Χρώματα γύρω και ελπίδες για μας. Είναι ένα δώρο η ζωή μας συχνά το ξεχνά.
0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Yesterday was something special.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Η ώρα είναι 9:30 under meridian, που σημαίνει ότι είναι ώρα για την καθιερωμένη συνέντευξη. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους μαθητές της Β' Λυκείου. Τελικά μιλάμε λατινικά.
2: Το alter ego της δημοσιογραφίας έθεσε ένα πολύ καλό ερώτημα. Να σας πω την αλήθεια μου, το καλοκαίρι, αγοράζοντας το βιβλίο της κατεύθυνσης, τρόμαξα λίγο. Μία νέα γλώσσα όμως αναθάρισα και είπα «Carpe diem, είναι ένα καινούργιο μάθημα, ξεκινάμε την αρχή, θα αριστεύσουμε».
3: Ναι, αλλά δεν αρκεί μόνο να δράξει τη μέρα. Ας πούμε στους ακροατές μας τον λόγο αυτής της εκπομπής. Από την αρχή, γιατί αν ξεκινήσουμε οι medias res, θα τους μπερδέψουμε.
1: Ωραία, από τον Σεπτέμβριο κύρκα ξεκίνησε το δράμα μας. Κάποιοι συμμαθητές ισχυρίζονται ότι τα λατινικά δεν τα χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, ενώ κάποιοι προσβλήθηκαν τόσο που το θεώρησαν casus belli. Από τότε δημιουργήθηκαν δύο ομάδες που δεν μιλούνται.
2: Αυτές τις ομάδες θα φέρουμε κοντά. Πρίμα φάκιε, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται εύκολο να συνεπάρξουν. Αν δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, θα διακόψουμε τη σύνδεσή μας.
3: Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της τάξης μας, ο οποίος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά αποκλειστικά σε εμάς.
4: Μην με αποκαλείς έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Μα είσαι primus inter pares.
4: Ακριβώς, πρώτος γιατί με ψήφισατε όλοι εσείς, αλλά πάντα μεταξύ ίσων. Όλοι μαζί στην κάλπη και τον χρόνο για μια ξέχαση τη Λυκείου.
2: Ο πρόεδρος μας είναι λίγο sui generis.
4: Μα φυσικά και είναι ιδιαίτερος, αλλά με την καλή έννοια.
3: Πρόεδρε, ποια είναι η άποψή σου για το ερώτημά μας, μιλάμε λατινικά.
4: Έχεις καθέδρα. Θα πω ότι λέει η πλειοψηφία. Τι λέει η παρεπιπτόντα σου.
1: Εσύ τι λες, τα διαβάζεις τουλάχιστον.
4: Προφανώς τα διαβάζω. Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, δεν έχω χρόνο άλλη ώρα. Πρέπει να πάω κοντά στους ψηφοφόρους μου. Πώς θα παραμείνω τόσο μακράτα, αν είμαι μόνο με το βιβλίο στο χέρι και όχι με το πρακτικό για τα αιτήματα στη διεύθυνση.
2: Πρόεδρε, απάντησε παρακαλώ. Τελειώνει ο χρόνος.
4: Κοίτα, αν τα μιλούσαμε, δεν θα χρειαζόταν να διαβάσω καν. Ένα κατευθείαν μάθημα όπως κάνω και στα αρχαία.
3: Γιατί στα αρχαία παίρνει καλύτερους βαθμούς.
4: Δεν είπα αυτό, βερμπάτου.
1: Κατά λέξη, είπες όμως ότι υποστηρίζεις όσους ισχυρίζονται ότι δεν μιλάμε λατινικά.
4: Αυτά που λέμε γράφονται.
2: Προφανώς, αφού είσαι στην εκπομπή.
4: Τότε δεν απαντάω άλλο. Σκρίπτα μάλλον.
3: Μάλλον δεν έπρεπε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο. Αποστερεί όρη. Το καταλάβαμε.
1: Εκ των υστέρων θα καταλάβει και αυτός ότι δεν θα βοηθήσουμε στην προεκλογική του εκστρατεία.
2: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις παραθέσεις και προχωρήσουμε σύνε μορατόριο, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή, στην επόμενη καλεσμένη μας. Υποδεχόμαστε την αξιολόγα της τάξης, έναν άνθρωπο που φημίζεται για την πειθαρχία και την αγάπη της για την ακρίβεια. Ήρθε η ώρα να μας εκφράσει τη δική της άποψη για το θέμα. Καλημέρα!
5: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά σας άκουγα τόση ώρα και νιώθω την ανάγκη να παρέμβω, διότι Φεστίνα λένε. Δηλαδή, πρέπει να ασπεύδουμε βραβαίως όταν κρίνουμε μία τόσο παλιά γλώσσα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στην αρχή της χρονιάς τα λατινικά αποτελούσαν για όλους μας μία τέρα incognita, μία άγνωστη και περιοχή. Όσο όμως εμβαθύνουμε στην ύλη, νομίζω ότι η γλώσσα αυτή μετατρέπεται σε έναν πραγματικό modus vivendi, σε έναν τρόπο ζωής και σκέψης. Τα διδάγματα των κειμένων, η ρωμαϊκή ηθική και ο τρόπος που οικοδομήθηκε αυτός ο πολιτισμός, μας έπεισαν ότι η Ρώμα είναι αμόρ. Και ναι, το λέω με υπερηφάνεια. Μιλάμε λατινικά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύτιμη συμβολή.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο επόμενος ομιλητής μας είναι, βασικά η επόμενη ομιλητριά μας, είναι η αιώνια ανεποφάσιστη της τάξης. Μιλάμε λατινικά, φίλοι μας.
6: Τι είναι τα λατινικά, παιδιά, εγώ ήρθα στην εκπομπή σας για να διαμαρτυρηθώ επίσημα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, μια δικιά που κραυγάζει.
2: Για τα λατινικά, ρε! Για τη δυσκολία σύνταξη το παρέμφωτο.
6: Ποια σύνταξη, για το ότι μας έβαλαν άλλες δύο ώρες αγγλικά από το πουθενά. Και δεν φτάνει αυτό, μας έφεραν άλλη καθηγήτρια, άγνωστη. Και όχι αυτή που έχουμε πάντα, αμπόβο που λέτε κι εσείς. Δηλαδή από την αρχή της χρονιάς μας έχουν μπερδέψει. Να, την άλλη ώρα έχουμε πάλι και τρέμει το φιλοκάρδιμο.
3: Ω, τεμπορά, ωμόρες. Τι μας λες, φίλε μου, την άλλη ώρα δεν έχουμε αγγλικά, λατινικά έχουμε.
6: Λατινικά είναι αυτά. Σοβαρά τώρα. Γι' αυτό δεν καταλάβουν και έλεγα μέσα μου πώς γίνεται να πιάνω λέξη. Έχω πάρει και ολόκληρο λόγο. Όχι, καταστράφηκα. Δεν έχω φέρει ούτε μία εργασία από το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι οι δύο καθηγήτρες θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να μου βάλω το βαθμό. Σως, έχετε να αντιγράψω και μια άσκηση.
1: Σίγουρα που σίτ, θέλεις να πεις. Πήγαινε γρήγορα στην τσάντα μου, βρες το τετράδιο και κάνε ό,τι προλάβεις. Αλλά γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει.
2: Εμείς μάλλον θα χάσουμε το μάθημα, γιατί έτσι όπως πάει, βλέπω να τελειώνουμε το ρεπορτάζ μας πώς μερίδιε, αργά το μεσημέρι.
3: Ας έρθει λοιπόν ο πιο ενημερωμένος καλεσμένος μας, ο οποίος γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε λεπτομέρεια τα πρόσθετα, τα γεγονότα της διαμάχης.
7: Έτσι ακριβώς. Γνωρίζω τα πάντα μέχρι την τελευταία τελεία στις σημειώσεις σας. Στην πραγματικότητα πια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαμάχη, αφού όλοι λίγο πολύ τα χρησιμοποιούμε τα λατινικά. Μπορεί να μην τα μιλάμε απολύτως, αλλά δεν είμαστε εδώ και στην εποχή του Κικέρωνα, αλλά έχουμε εισβάλει στη ζωή μας ίντερνος μεταξύ μας. Θεωρητικοί είμαστε και αυτό είναι το status quo μας, η παρούσα κατάστασή μας. Ας μην γελιόμαστε.
1: Και τότε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το casus belli που ανέφερες στην αρχή?
7: Ακούστε την ιστορία. Η διαμάχη ξεκίνησε από δύο κορίτσια της πρώτης σειράς, που ήθελαν για αστείο να ξεκινήσουν να μιλούν τα λατινικά μέσα στην τάξη. Όχι από αγάπη για τη γνώση, αλλά για να λένε τα

0: στο άπειρο. Οι μισοί ζήλευαν που δεν καταλάβαιναν και οι άλλοι μισοί άρχισαν να πετούν λατινικές φράσεις ακόμη και στο κηλικείο και να το παίζουν έξυπνα. Όλο αυτό έφερε σύγχυση, αλλά μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ για να επαναφέρω την τάξη ή τουλάχιστον να μεταφέρω όλα τα νέα.
1: Ευχαριστούμε για το πάντα έγινε ρεπορτάζ σου. Πρέπει να συντάξουμε στη δημοσιογραφική μας ομάδα.
2: Και τώρα, πριν κλείσουμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την υπερφύαλη, τον άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του το non plus ultra των λατινικών. Καλώς ήρθες.
3: Σαβέντε, χαίρετε. Συγχωρέστε με, αλλά ακούγα όλη τη συζήτησή σας και νιώθω την ανάγκη να παρέμβω. Διότι η ποιότητα της disputatio, της συζήτησης, έπεφτε ραγδαία. Όλοι σας μιλάτε για τα λατινικά σαν να είναι ένα προσχολικό μάθημα. Ελάτε τώρα, είναι η βάση κάθε lingua franca.
4: Λοιπόν, εσύ μιλάς λατινικά. Πόσο καλά.
3: Εγώ, βεβαίως και τα μιλώ. Όχι απλώς τα μιλώ, τα σκέφτομαι. Ζω με τα λατινικά. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη συζήτηση μόνη μου στα λατινικά, αν θέλετε. Άλλωστε, ρε σύψα λογβίτου. Το πράγμα μιλάει από μόνο του.
1: Άρα για σένα το ερώτημα μιλάμε λατινικά είναι ρητορικό.
3: Εξφάσω, vot libet, από το ψέμα προκύπτει οτιδήποτε. Το ερώτημα αυτό, non sequitur, δεν ακολουθεί λογικά. Το πρόβλημα δεν είναι αν τα μιλάμε, αλλά αν τα καταλαβαίνουμε. Αν μπορείτε να διακρίνετε τη βέλτιδα και το φως σου, σε ένα λατινικό κείμενο. Και από ό,τι άκουσα προηγουμένω, κάποιοι ούτε που ξέρουν τι μάθημα έχουν την άλλη ώρα. Α εστιάσουμε στην ουσία.
2: Και ποια είναι η ουσία κατά τη γνώμη σου?
3: Η ουσία είναι ότι τα λατινικά είναι το σύνεκβανό τη μόρφωση. Χωρίς αυτά, η πρόσβασή μας στην ιστορία, τη φιλοσοφία, ακόμα και στην ιατρική και την νομική, είναι περιορισμένη. Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, απλά δεν έχουν μεν σαν εν κόρπορε σαν. Υγιεινού σε υγιέ σώμα, για να αντιληφθούν το μεγαλείο του.
4: Καταλαβαίνω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας έχουν ήδη πάρει μια ιδέα για το πόσο passionate είσαι με το θέμα.
3: Αντώνιο, προσπαθείτε να με προσβάλλετε. Είμαι απλά περσέ. Από μόνο μου, ένα λάθο τη γνώση. Ελπίζω να έχετε καταγράψει όλα όσα είπα, γιατί είναι magna cum laude πληροφορίες.
1: Νομίζω πως κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία πριν η κατάσταση γίνει λογοσκόπημης, κοινός τόπος και αρχίσουμε όλοι να μιλάμε σαν Ρωμαίοι συντηρητικοί.
2: Σας ευχαριστούμε όλους. Δείξη, μίλησα και τέλειωσα.
4: Έχουμε μαζί μας την Αρχώδη, η οποία φαίνεται να έχει χάσει τον ύπνο της πάνω από τα λυσικά.
5: Καλημέρα. Σας παρακαλώ, μην με πιέζετε. Είμαι ήδη in extremis, στα όρια μου. Προσπαθώ να προβλέψω τα θέματα των εξετάσεων, απριόρι, εκ των προτέρων. Αλλά πάντα με κυνηγάει ο φόβος. Τι θα γίνει αν πάθω το μοιραίο lapsus linguae στην προφορική εξέταση? Αν μπερδέψω ένα γεγονός που συνέβη, αν δεν κρίσω, με ένα anno domini. Η αποτυχία μου θα είναι ολοκληρωτική. Νιώθω ότι θα καταστραφεί το curriculum vitae μου.
1: Μα ηρέμησε, ένα μικρό γλωσσικό ολίσθημα δεν είναι τελειωστικό.
5: Για εσάς μπορεί, αλλά για μένα κάθε lapsus calami, κάθε λάθος της πένας πάνω στο χαρτί είναι ένας εφιάλτης που με κρατάει ξύπνια.
2: Ας δώσουμε το λόγο στην influencer της τάξης μας που σίγουρα βλέπει τα λατινικά ως ένα ακόμη trend.
6: Hi guys! Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα λατινικά είναι το απόλυτο aesthetic. Δεν χρειάζεται να παιδεύεστε τα γιούρα, δηλαδή σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες και τον νόμο της γραμματικής, αρκεί οι φράσεις να φαίνονται ωραίες στα captions. Χθες ανέβασα ένα post για το πώς η ζωή μας πολλές φορές είναι ένα πλακέμπο, μια ψευδαίσθηση που μας κάνει να νιώθουμε καλά και έγινε πραγματικά χαμός από likes.
4: Και πόσο αυτό βοηθάει στην επικοινωνία μας σήμερα?
6: Μα το ανακοίνωσα urbi et orbi μέσα στα stories μου. Χρησιμοποιώ αυτές τις φράσεις εξωφύκιο λόγω της θέσης μου ως trendist στην τάξη. Όταν μπήκα στην τάξη και έγραψα άριστο τεστ, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αποστάρω. Μπαίνει δίτη δίκη. Είδον, είδον, ενίκησα. Αν κάποιος τολμήσει να μου κάνει hate, δεν κάθομαι να αναλωθώ σε ad hominem επιθέσεις κατά του χαρακτήρα του. Απλά το θεωρώ persona non grata. Ανεπιθύμω το πρόσωπο δηλαδή και τον μπλοκάρω.
1: Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Ήταν μια συζήτηση γεμάτη γνώση, πάθος και έντονες προσωπικότητες. Καταλάβαμε το φάκτο ότι τα λατινικά δεν είναι μια ανοιχτή γλώσσα κλεισμένη σε σκονισμένα βιβλία, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που επηρεάζει από τη νομική μας σκέψη μέχρι τα captions στο Instagram.
2: Bye.

Oh!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
4: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή. Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
5: Όχι, όχι. Προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
6: Το ανέκδοτο της ημέρας. Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο. Το ρωτάει η μαμά του. Να σου βάλω να φας. Όχι, έχω φάει. Τι έχεις φάει? Ξύλο.
7: ESR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Κοίτα γύρω σου, πρόσεξε. Βομβαρδισμοί, πόλεμοι και θάνατοι.
2: Πρόσφυγες, γεμάτη, ατελείωτη υπομονή,
1: ταλαιπωρία
2: και θλίψη.
3: Άνθρωποι σαν εμάς που αναζητούν βοήθεια για να ζήσουν τη ζωή τους.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας δύο συγκεκριμένους γυναικολόγους στον τομέα της ιατρικής υποβοήθειας αναπαραγωγής. Καλησπέρα σας, θα μπορούσατε να μου πείτε τι είναι η υπογονιμότητα?
2: Χαίρετε. Ναι, η υπογονιμότητα είναι ένα φαινόμενο που αφορά πολλά ζευγάρια και ουσιαστικά ορίζεται ως η αδυναμία που έχει ένα ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ προσπαθεί με τον φυσικό τρόπο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι η αδυναμία λοιπόν αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί. Είναι ένα φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση στην εποχή μας.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια της υπογονιμότητας?
2: Τα αίτια είναι, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες τα περιστατικά υπογονιμότητας. Περιστατικά εκείνα στα οποία οφείλεται η αδυναμία στην γυναίκα, και η γυναίκα ουσιαστικά έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος φθήνει με τον χρόνο. Και πολλές από τις γυναίκες που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας στερούνται του βασικού υλικού για να καταφέρουν την εγκυμοσύνη τους, που είναι τα οάρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα και πολύ βασικό και πολύ συχνό αίτιο. Άλλο πρόβλημα που αφορά τη γυναίκα είναι καλοειδείς παθήσεις όπως η ενδομητρίωση, οι κύκλοι χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν ορυξία, που αφορά πολλές γυναίκες όπως τις νεαρές γυναίκες, όπως οι γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, ορμονικά προβλήματα της λειτουργίας των οθικών, είναι η ενδομητρίωση, μια καλοήθης πάθηση η οποία πλήττει περίπου το 25% του αναπαραγόμενου πληθυσμού. Είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση και η οποία πραγματικά μπορεί να εμποδίσει μια γυναίκα αθόρυβα να καταφέρει το σκοπό της. Είναι λοιμώξεις που αφορούν την γυναίκα, δηλαδή σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα, μικρόβια τα οποία παρισφρίουν στη μήτρα και λειτουργούν αθόρυβα και ανταγωνιστικά επίσης στην εμφύτευση. Αυτό λοιπόν περίπου αφορά το 1/3 των υπογόνιμων ζευγαριών. Το δεύτερο τρίτο αφορά τον άντρα. Είναι σαφές ότι ο σύγχρονος άντρας έχει κατά περίπου 50% χειρότερο σπέρμα από ότι ο άντρας των προηγούμενων γενεών, και αυτό οφείλεται πιθανότητα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στο καθιστικό τρόπο ζωής, σε περιβαλλοντικές τοξίνες, αλλά και άλλα ρυπογόνα τα οποία υπάρχουν στην διατροφή μας. Και τέλος, στην τρίτη κατηγορία, στο 1/3 της υπογονιμότητας, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν όλες τις αντικειμενικές παραμέτρους καλές, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουν το σκοπό τους, και αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ανεξήγητη ή αλλιώς ιδιοπαθής υπογονιμότητα.
1: Γιατί ορίζει έξαρση τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο?
2: Γιατί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα είναι ότι αποφασίζει αργά να ξεκινήσει το αναπαραγωγικό της όνειρο, και οι περισσότερες και όλες οι γυναίκες, όπως είπαμε, υποκλίνονται στον χρόνο όσο πρικισμένες και αν γεννιόνται. Όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος

0: δυνατότητας των αρχικών, των οαρίων με, τον οποίο, με τα οποία γεννήθηκαν. Όταν λοιπόν η σύγχρονη γυναίκα είναι σαφές ότι αποφασίζει να ξεκινήσει την αναπαραγωγική της προσπάθεια αργά, γιατί έχει επαγγελματικές, έχει πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, έχει προσπαθεί να κυνηγήσει την καριέρα της, τότε είναι σαφές ότι ουσιαστικά δίνει το περιθώριο στον χρόνο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην προσπάθειά της. Και αυτή η δυσκολία που πλέον αντιμετωπίζει είναι αφορά δυσκολία όσον αφορά τον αριθμό, αλλά και την ποιότητα του γενετικού υλικού που διαχειρίζεται. Με αποτέλεσμα και να είναι επιρρεπής στη δυσκολία της σύλληψης, αλλά και να είναι επιρρεπής και σε γενετικά ή χρωμοσωμικά σφάλματα στο έμβριο που θα προκύψουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον συνάδελφό σας. Ποιες είναι η μέθοδη αντιμετώπισης της υπογονιμότητας?
2: Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.